0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος, σηκώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο, 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί, πόσο

0: Λοιπόν, βρε καλό στο το παιδί το δικό μας.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς ήταν η μέρα αυτή που ήσουν να χωρίσεις εμένα?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία η μέρα.
0: Α, χωρίς εμένα?
1: Χωρίς εσένα, η ζωή είναι ζωμπόντικος λιπαρά.
0: Στο αφιέρωσα αυτό εχθές.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Έτσι. Το ξέρω, μου στείλες και μήνυμα, με πήρες και τηλέφωνο.
1: Σωστά.
0: Ήσουν και στο δρόμο.
1: Σου έστειλα και τσεκ.
0: Μου για όλα αυτά τα καλά λόγια που είπα, βεβαίως.
1: Ωραία,
0: βεβαίως.
1: Ακούγεται σήμερα το μικρόφωνο αυτό.
0: Ορίστε.
1: Το πρωί λοιπόν με ξυπνάς με φιλιά. Ακούγα λοιπόν αυτό το τραγούδι από τη Σοφία Βέμπο και ναι, σκεφτόμουν την αντίθεση της καθημερινότητας του σήμερα με αυτή την καθημερινότητα εκείνης της εποχής, που είναι δύο εντελώς διαφορετικές εποχές, και με τρόμαξε λιγάκι το σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν
0: από τη σκέψη
1: μας.
0: Σου τρόμαξες?
1: Από τη σκέψη μου, ναι,
0: ναι. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο. Βέβαια, ναι, επειδή δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε τα πράγματα, δεν είναι όλοι άνθρωποι,
1: όχι,
0: χωρίς αγκαλιές και φιλιά το πρωί.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι όλοι,
0: ναι,
1: οι λοβοτομημένοι, όχι, δεν είναι όλοι.
0: Όχι. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη φροντίδα του ήχου.
1: Ήστερα πάρα πολύ καιρό.
0: Έτσι, καιρό έχαναν τα μάτια μου να δούνε τα δικά σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη Μαϊδάνη.
1: Ναι, Μικαέλα Θεοφιλού.
0: Θα ξεκινήσουμε, πιστεύεις, την εδώ την εκπομπή?
1: Θα ξεκινήσουμε, ναι, και θα πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πούμε χρόνια πολλά. Για πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: γιατί θα το ξαναπούμε μετά. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη, χρόνια σας πολλά. Και όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, και να πούμε ότι τα περισσότερα τραγούδια που θα βάλουμε.
1: Τόσα πολλά.
0: Τόσα πολλά. Έχουν μέσα και τη Σοφία και την αγάπη
1: και την ελπίδα.
0: Και την ελπίδα και την πίστη.
1: Μπράβο.
0: Και τη φιλοσοφία της ζωής γενικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ας πούμε το ξυπνητήρι της ελπίδας. Χρόνια πολλά.
1: Στην ελπίδα.
0: Στην ελπίδα.

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσένα το δικό σου ξυπνητήρι κάνει ντρίγκι ντρίγκι.
1: Ακριβώς, μάνα μου λέει κιόλας.
0: Λέει και μάνα μου.
1: Λέει μάνα μου.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Τώρα θα κάνει τρίκι τρίκι το τηλέφωνο 210-60-13-168-9. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, αυτό είναι το σωστό τηλέφωνο που θα ακούσετε και θα μας πάρετε τηλέφωνο για να πείτε ό,τι σκέπτεστε. Την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Να μας στείλετε μια φωτογραφία μέσα από το τηλέφωνο. Όλα γίνονται.
0: Χτυπήστε το τηλέφωνο. Όχι, δεν χτυπήστε το τηλέφωνο. Να χτυπήσει το τηλέφωνο. Μην το χτυπήσετε εσείς. Το χτυπάω εγώ, φτάνει.
1: Και βέβαια έχουμε και τη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Και να μας πείτε πώς κάνετε το δικό σας το ξυπνητήρι.

0: Λοιπόν, επειδή μας ρωτάτε, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσατε με τη φωνή της Χάρης Αλεξή.
1: Χιλιάδες τα ερωτήματα, δεν το περίμενα.
0: Είναι του Παναγιώτη Γιατράκου και της Χρύσης Κοπελίτη από το βιβλίο Θαλής και Σοφία Ταξίδι στον κόσμο της Σοφίας.
1: Το βιβλίο είναι υπέροχο.
0: Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το έχω διαβάσει, αλήθεια είναι. Αλλά είναι τόσο όμορφο και το τραγούδι.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Και έτσι κάπως είπαμε να πούμε
1: ευχηθούμε χρόνια πολλά
0: στη Σοφία.
1: Και στην ελπίδα.
0: Βεβαίως.
1: Και στην αγάπη.
0: Έτσι. Και στην πίστη.
1: Ναι. Έχεις πίστη.
0: Έχω πίστη. Έχει ουρά. Το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Ναι, να πάμε να μας πει σήμερα τη Σοφία της Μέρας.
0: Τη Σοφία της Μέρας. Κοίταξε, έχω, αν θέλεις.
1: Ακούσαμε το τραγούδι για τη Σοφία και τώρα θα μας πεις τη Σοφία της Μέρας. Τι ωραίο.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θέλεις. Θέλεις να σου πω τη Σοφία της Μέρας που έχει να κάνει με κάτι σοφό, ή θέλεις να σου πω ποιος έφυγε σαν σήμερα ή ποιος γεννήθηκε, ποιος έφυγε και τι έχει πει, τι προτιμάς από τα δύο? Θες κάτι να έχει σχέση με την ημέρα ή σχέση με τον άνθρωπο που έφυγε? Πες.
1: Ό,τι κρίνεις εσύ ότι είναι καλύτερο.
0: Τέλεια, μου πέταξε το μπαλάκι, τέλεια. Λοιπόν, θα σου πω.
1: Και το πιέσες, τέλεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα τότε στο Λέον Τολστόι. Δεν θα πάμε στον Ζακ Λε Καριέρ. Τρία πράγματα χαρακτηρίζουν το σοφό άνθρωπο. Πρώτον, κάνει ο ίδιος αυτά που συμβουλεύει τους άλλους να κάνουν. Δεύτερον, δεν κάνει τίποτα που να αντιβαίνει στην αλήθεια. Τρίτον, είναι υπομονετικός με τις αδυναμίες των άλλων.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει ένα άλλο που το έβαλα και στη σελίδα μου στο Facebook.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Το λάθος δεν πάβει να είναι λάθος επειδή εγκρίνεται από την πλειοψηφία. Αυτά έχει πει ο Λέων Τολστόι και είναι πολύ σημερινό όλο αυτό.

0: Αγάπη, λοιπόν, ή αλλιώς πόσο πολύ σε αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Χριστός Θηβαίος, Κατίνα Παΐζη, Βασίλης Δημητρίου. Και βεβαίως αυτό όλο για τη μεγάλη αυτή γιορτή της αγάπης, της ελπίδας, της πίστης, της σοφίας. Να αγαπάμε λοιπόν, να ελπίζουμε, να πιστεύουμε σε ό,τι και σε όποιον θέλουμε και να αποφασίζουμε και σοφά όποτε και όταν μπορούμε. Αυτή νομίζω ότι είναι μια ευχή που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε. Έχει ρεαλιστικά στοιχεία αυτή.
1: Με ρωτάς ή...
0: Όχι, το λέω.
1: Το λέω.
0: Δεν έχει ρεαλιστικά στοιχεία.
1: Έχει, βέβαια.
0: Τώρα σε ρώτησα. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, του τεστ την προπαρασκευή. Είναι 17 Σεπτεμβρίου. Είναι η 260η ημέρα του έτους. Του τεστ την έχουμε 98 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Πέσαμε κάτω από τις 100. Αμέ. Ανατολή ηλίου 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου 19 και 31. Είναι, όπως είπαμε, της μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Και γιορτάζει και ο Αγάπιος και η Αγάπη και η Ελπίδα και η Πίστη και η Σοφία και ο Σοφιανός και η Σοφιανή και η Σόνια και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια. Αυτό τώρα... τυχαία, έτσι.
1: Έχουμε κάποια από αυτά τα ονόματα εδώ στην παρέα μας?
0: Νομίζω όχι ακόμα. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές έχουμε Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Πολύ σημαντική ημέρα και νομίζω ότι έχει και το νόημά της, ειδικά εδώ με την επικαιρότητα που περνάμε. Είναι η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Μην νομίζετε, δεν είναι βόμβα. Και την επακόλουθε εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν και μια σοβαρή έτσι μέρα. Επειδή με είχες ρωτήσει τις προάλλες. Η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια σοβαρή μέρα. Αλλά για να το σπάσουν λίγο, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεσαι, είναι η Εθνική Μέρα Μικρής Μιλόπιτας, Μιλοπιτακίου του τέστην. Το έχουν Apple Doubling εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει.

0: Υπάρχει ελπίδα. Αναρωτιέται βασικά ο Γιάννης Κότσιρας σε μουσική του Χριστόφορου Γερμανή.
1: Αφού μας παραθέτει όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, ναι, υπάρχει ελπίδα.
0: Υπάρχει ελπίδα. Πάντα μάλιστα. Πρέπει. Άμα δεν. Κοίταξε να σου πω.
1: Μισογεμάτο είναι το ποτήρι. Είναι... Εννοείται.
0: Άμα δεν δούμε λίγο φως στο τούνελ, δεν βγαίνει και η μέρα. Μα... Να σου το πω.
1: Ναι, αλλά για να βγει, να δεις φως στο τούνελ πρέπει να ανοίξεις το δεύτερο πρόγραμμα 6 ώρα το πρωί, Μικαέλα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Που είναι βεβαίως μπορεί να είναι σκοτάδι πίσω σκόταδο, μαύρο σκοτάδι
1: αλλά
0: πίσω.
1: Αλλά μέσα από το σκοτάδι
0: βγαίνει το
1: εμείς.
0: Φως. Αυτό πάλι, αυτό θα το κάνω επίσης με AI, όπως έκανα και τον Αλέξανδρο τον πρώτο μαζί με τη Μαϊμού.
1: Δεν το ξέρουν όλοι τι έχεις κάνει, λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πετυχημένο, θα το πούμε σήμερα,
0: This very moment.
1: Να ξεκινήσω από αυτό, όχι δεν θα ξεκινήσω από αυτό, θα ξεκινήσω με κάτι άλλο, γιατί σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίζ Αρσλάν. Μια μέρα σαν αυτή λοιπόν, το 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης μια μέρα, να το. Αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως. Μπράβο. Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί λοιπόν το ανακοινώνουν ότι το τραύμα πρέπει να ήταν σαν τους γιατρούς του Μαζονάκη, μάλλον.
0: Αυτό, ναι. Σαμάνι.
1: Γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έτσι. Αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει ψημιά και θα φύγει από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών.
0: Λοιπόν.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτό, η Μικαέλα, συζητήσαμε με τη Μικαέλα, της λέω να σου πω σημαντικό αυτό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το
0: αποτυπώσουμε
1: εμείς
0: και να αλλάξουμε λίγο ακριβώς το ρου της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η Μικαέλα μπήκε στο AI,
0: ναι,
1: και έφτιαξε μια ωραία φωτογραφία με ένα σκυλάκο. Το βασιλιά Αλέξανδρο, τον οποίο υποδίωμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Και τη Μαϊμού που υποδίεται η Μικαέλα. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook και της Μικαέλας και τη δική μου ή στο Instagram, και θα μας δείτε.
0: Έτσι. Και γενικά έχουμε αποφασίσει ίσως να το κάνουμε,
1: ναι,
0: θα το δούμε τώρα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, ή καθημερινά ή όποτε τέλος πάντων μας βγαίνει.
1: Ή να έχει κάτι που να έχει χιούμορ,
0: ναι,
1: όπως είχε σήμερα. Τώρα αύριο το σκέφτομαι. Θα έχει χιούμορ, δεν θα έχει, θα το σκεφτούμε.
0: Θα το δούμε τώρα αυτό.
1: Δούμε.
0: Έχουμε βρει πάντως τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα σας το ανακοινώσουμε και αύριο. Αλλά κάπως έτσι να κάνουμε και
1: έχει
0: μια...
1: Έχει δείχνει πιάφ, θα πούμε μόνο αυτό.
0: Αυτό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχει λίγη πίστη.
1: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έχει και λίγη πίστη. Ρένα Μόρφη. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Φίλιππος Πλιάτσικας, ποιος έχει λόγο στην αγάπη και στην ελπίδα και στην πίστη και
1: όλοι
0: στη σοφία.
1: Όλοι μας έχουμε.
0: Ένα μέρος, ναι, έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο για σήμερα. Είναι το «Μη με ξυπνάς από τις 6» με τη Μικαέλα Θεοφίλου και το Δημήτρη Μεϊδάνη. Βέβαια, στη φροντίδα του ήχου σήμερα, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, ποιον έχουμε.
1: Έχουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Χωρίς αυτή δεν θα έβγαινε η εκπομπή, να
0: ακριβώς,
1: το πούμε λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θα μιλάγαμε μεταξύ μας μόνο, θα τα λέγαμε.
0: Και δεν θα μας άκουγε κανένας, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να κάνει ένα on.
1: Εντάξει, αλλά θα ακούγα εγώ εσένα και εσύ εμένα. Δεν είναι σημαντικό και αυτό?
0: Εσύ και εγώ.
1: Εσύ και εγώ.
0: Πάμε
1: και
0: μαζί
1: εγώ και
0: εσύ. Μη φοβάσαι.
1: Λοιπόν, θα πάμε μαζί και στις δυσάρεστες.
0: Ναι, ξεκίνησε λοιπόν με τα ωραία.
1: Εντάξει. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί, λέει, που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας και επικαλείται και ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ως άλοθη. Στο μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το ΕΚΑΒ απαντούν στις καταγγελίες για τους ελέγχους στο ιατρείο και την αντιμετώπιση του περιστατικού. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Είναι κβαντικό αυτό που συμβαίνει από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου να βρεθείς στο κελί της φυλακής.
0: Ναι.
1: Δεν θα
0: το θέμα
1: να...
0: ξέρεις ποιο είναι,
1: ποιο?
0: Ότι πήγαιναν, είχαμε και πολλούς υπουργούς που πήγαιναν σε αυτούς τους τσαρλατάνους.
1: Όχι μόνο, αχ τι ωραία λέξη.
0: Ναι,
1: δεν
0: μ' αρέσει, νομίζω ότι
1: και Κομπογιαννίτης
0: μ' αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμως εκεί έξω και ο κόσμος πρέπει να προστατευτεί με κάποιον τρόπο, γιατί δεν γνωρίζει και πάρα πολλά.
1: Θέλεις να σου πω ότι τη μέρα που έγινε το τραγικό συμβάν ήταν απ' έξω πελάτες από το...
0: Και περίμεναν το ραντεβού του.
1: Και λέει, παιδιά, έχουμε κλείσει εδώ και καιρό, λέει, το ραντεβού. Λέει, ρε, έχει πεθάνει άνθρωπος. Και απάντησαν, εντάξει, ζωή σε αυτόν, εμείς όμως πρέπει να κάνουμε το ραντεβού μας.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί είχε αρεά και που ραντεβού, είχε πολλά ραντεβού.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά. Η Ελλάδα απαντά σε Τουρκία και τον Χακάν Φιντάν για τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί απειλής και παραβίασης διεθνών συνθήκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται κυρίαρχα και ανεξάρτητα.
1: Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δύο νέες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30%, την Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, Ελλάς, στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη. Οι εξαγγελίες για την ακρίβεια αξιολογούνται με επιφύλαξη, ενώ σημαντικό ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι κανένα πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα.
0: Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έθεσε ως προτεραιότητες την ασφάλεια, την ενεργειακή αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία των παιδιών από τα social media. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στενότερη συνεργασία με τον Καναδά και εξετάζει περιορισμούς πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Και έχουμε μία είδηση, θα την πούμε μετά όμως.
1: Ναι,
0: θα ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Α.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, κάνε τον Νταμόρε.
1: Α, δεν την άφησες να ολοκληρώσει. Συγγνώμης. Την Αντζελίνα Μάγκο.
0: Συγγνώμη, Αντζελίνα
1: Μάγκο. Είναι η κόρη
0: του Μάγκο.
1: Και είναι και ο Μάρκο Μενγκόνη μαζί. Κάνε τον Νταμόρε. Και αυτό γιατί θα πάμε στην γειτονική Ιταλία για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί η Μελόνη καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για πάνω από 70% των ΙΟΤΑΧΗ.
0: Ναι, 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν καταργημένα τα τέλη κυκλοφορίας σε μια απόφαση που θα κοστίσει στα ήδη πιεσμένα κρατικά ταμεία λέει περισσότερα από 2 δις ευρώ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Παίρνουν από τους φόρους, παίρνουν από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή.
0: Πόσο. Παίρνουν και από τα πρόστιμα στους πεζούς που διασχίζουν στους δρόμους.
1: Πόσο.
0: Ναι, ναι. Το ξέρεις αυτό που έγινε που γίνεται στην Ιταλία. Το βρίσκω εξαιρετικό. Αυτό
1: είναι εξαιρετικό. Εννοείται ότι είναι.
0: Είναι εξαιρετικό και αυτό μήπως πρέπει είναι μια καλή πρακτική. Μήπως την υιοθετήσουμε
1: για
0: και εδώ.
1: Εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και
1: για
0: αυτή...
1: να μην προχωράμε τα κινητά και να.
0: Και σκοντάφτουμε στους δρόμους και σκοντάφτουμε στον άλλον και περνάμε τους δρόμους έτσι και όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Που
1: όχι.
0: Η οδηγή που είναι απρόσεκτη.
1: Εννοείται, είμαστε είναι και εμείς απρόσεκτοι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αυτό ας το δούμε. Γιατί αλλιώς για πού τραβάς ελπίδα.

0: Αυτή είναι η Όναρ, καινούργια Όναρ.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ναι, πιστεύω ακόμα και επειδή έχει ταιριάζει και με την ημέρα
1: τη
0: πίστη. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή να πιστέψουμε ότι θα κερδίσουμε το βιβλίο.
1: Του Αλέν Ντε Μποτόν, Θρησκεία για Άθεους. Ένα βιβλίο για την πίστη, γιατί αναρωτιέται ο Αλέν Ντε Μποτόν αν όσα υποστηρίζουν οι θρησκείες δεν είναι απολύτως αληθή, αλλά μπορεί να είναι σκέτες ανοησίες. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα?
0: Υπάρχει.
1: Λοιπόν, η βαρετή αυτή διαμάχη ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς πιστούς και στους άθεους επιτέλους εξελίσσεται μέσα από ένα βιβλίο εμπνευσμένο του Αλέν Ντε Μποτόν, που υποστηρίζει θαραλέα ότι οι υπερφυσικοί θρησκευτικοί ισχυρισμοί είναι παντελώς ψευδείς, ωστόσο οι θρησκείες μπορούν ακόμη να διδάξουν σε όσους δεν πιστεύουν ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως αντί να χλεβάζουν τις θρησκείες, οι αγνωστικιστές και οι άθεοι, καλό είναι να κλέψουν κάτι από αυτές. Να κλέψουν κάτι που θα τους εξελίξει ως ανθρώπους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα μείγμα βαθύτατου σεβασμού και απόλυτης ασέβειας, ο Ντε Μποτόν προτείνει να αναζητήσουμε στις θρησκείες διορατικές σκέψεις, προκειμένου μεταξύ άλλων να δημιουργήσουμε δεσμούς αλληλεγγύης, να βελτιώσουμε τις προσωπικές μας σχέσεις, να υπερβούμε τα συναισθήματα αυτών και ανεπάρκειας, να δραπετεύσουμε από την 24ωρη τυραννία των μέσων ενημέρωσης, να ταξιδέψουμε, να αποκομίσουμε περισσότερα από την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη μουσική, να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις σχεδιασμένες να ικανοποιούν τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Ένα βιβλίο όπου Αλέν Ντε Μποτόν, ο συγγραφέας του «Η παρηγοριά της φιλοσοφίας και πόσο προς μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου», δημιούργησε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και πραγματικά μια χρήσιμη εναλλακτική πρόταση.
0: Είναι και σοφία, θρησκεία, και πίστη και ελπίδα αυτό.
1: Θρησκεία
0: δίνει.
1: Για άθεους.
0: Έτσι,
1: λοιπόν.
0: Θρησκεία για άθεους.
1: Από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Και νομίζω ότι έχει και με ένα δίκιο τώρα ο Ντε Μποτόν σε αυτό που λέει. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν πιστεύεις, μπορείς να πάρεις τις αξίες από τις θρησκείες.
1: Ακριβώς. Αυτό,
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Αυτό ακριβώς λέει. Λοιπόν, Αλέν Ντε Μποτόν, Θρησκείες για Άθεους, εκδόσεις Πατάκι, και εσείς στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πώς, Μικαέλα, θα αναρωτηθώ
0: στο Viber,
1: εγώ.
0: Στο Viber, Δημήτρη.
1: Και εσύ θα μου απαντήσεις.
0: Στο Viber. Και στέλνετε
1: με
0: λοιπόν
1: τρόπο,
0: το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα.
1: Και αφού γίνει η κλήρωση, ποιο θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο, Δημήτρη.
1: Μπράβο, σωστά και καθαρά. Ποιος θα σας πάρει.
0: Ο Δημήτρης ο Μιμίκος ο γιατρός.
1: Μπράβο.
0: Ο Δημήτρης ο γιατρός.

0: Ωραίο τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι, Πάνος Βλάχος, Νατάσα Μποφίλιου, ένα τραγούδι του Πάνου Βλάχου, πιστεύω, έτσι λέει. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ, Δημήτρη?
1: Με ενδιαφέρει να σε ακούσω.
0: Πιστεύω, Δημήτρη, ότι η πολιτική λένε, βασικά αλλιώς να το πω, ότι αυτά που λένε οι πολιτικοί είναι ένας ατελείωτος λύρος.
1: Δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν που λένε οι πολιτικοί.
1: Λύρους με υψηλόν.
0: Με ήττα.
1: Με ήττα.
0: Λύρος.
1: Όχι από τη λύρα.
0: Όχι από τη λύρα.
1: Μήπως είναι μελωδικά τα όσα λένε οι πολιτικοί?
0: Καθόλου μελωδικά. Είναι φλίαρα, είναι μια μορολογία, είναι επιδεικτική, αλλά χωρίς ουσία ομιλία. Αυτό είναι ο λύρος.
1: Μάλιστα. Ναι, ποιες λέξεις βγαίνουν από εκεί? Ο Λυράκος από εκεί βγαίνει?
0: Δημήτρη μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ήλιος, ελπίδα, ουρανός, τρεις λέξεις τις οποίες μας δίνουν δύναμη, γιατί εντάξει, κράτα το φως μέσα σου, μας λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος, κράτα την ελπίδα ζωντανή και στα δύσκολα να κοιτάς και ψηλά στον ουρανό.
1: Έτσι, και τέρμα τα διέξοδα, εγώ πληρώνω τα έξοδα, κάπως έτσι το είπε τώρα, είναι η στίχη του Λάκη Λαζόπουλου σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτό ωστόσο...
0: Να το τηρήσεις όμως, να πληρώσεις τα έξοδα.
1: Και να πω και τέρμα τα διέξοδα.
0: Το
1: πες
0: αυτό.
1: Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Αλλά... γιατί η ελπίδα είναι και μια δική μας απόφαση να δώσουμε ελπίδα στον εαυτό μας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όταν πούμε τέρμα τα διέξοδα, είναι μια ελπίδα. Και έχει και μια σοφία.
0: Και όταν επίσης εγώ πληρώνω τα έξοδα, επίσης είναι μια σοφία.
1: Και μια απόφαση ζωής χωρίς ελπίδα, βέβαια. Πολύ μεγάλη αυτό.
0: Μικαέλα Θεοφίλου, στο ένα μικρόφωνο.
1: Δημήτρης Μεϊδάνης, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη φροντίδα του ήχου. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9. Στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Μαζί θα είμαστε για μία ακόμα ώρα. Μη με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή ξύπναμε στις 7. Δημήτρη.
0: Ναι, ύστερα από όλο αυτό το πρόλογο με ρωτάς και εμένα για να με βάλεις στο κλίμα, ωραία.

0: Σαν σήμερα το 1982 έφυγε ο Μάνος Λοΐζος στα 45 του στη Μόσχα.
1: Πολύ μικρός.
0: Ναι, πάρα πολύ μικρός. Ο άνθρωπος που μίλησε σε όλους εμάς μέσα από τα τραγούδια του δεν χάθηκε, υπάρχει δίπλα μας καθημερινά. Αναπνέει ακόμα μέσα από τα τραγούδια του και εμείς παίρνουμε δύναμη μέσα από τα τραγούδια του.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω αποδελτιώσει μια έτσι, ας πούμε, περιγραφή του Μίκη Θεοδωράκη για τον Μάνο Λοΐζο, ο οποίος είχε πει ότι ο Μάνος ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος, η καρδιά του ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο.
0: Πολύ ιδιαίτερος ως συνθέτης, μπορούσε να γράψει από το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας χωρίς ούτε μία λέξη και την ίδια στιγμή να δώσει μουσική σε τραγούδια με έντονο κοινωνικό και πολιτικό φορτίο. Ορισμένα από αυτά πραγματικά γράφτηκαν τη δεκαετία του 60, απαγορεύτηκαν από τη λογοκρισία της δικτατορίας και κυκλοφόρησαν μετά τη μεταπολίτευση στα τραγούδια του δρόμου. Ανάμεσα τους και το ακορντεόν που αγαπάμε ιδιαίτερα.
1: Πολύ.
0: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει για να ακούσουμε?
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το οποίο τα περιλαμβάνει όλα είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού κυρίως, «Όλα σε θυμίζουν».

0: Βαριές φιλοσοφίες, Μικαέλα.
1: Βαριές φιλοσοφίες.
0: Φιλοσοφώ, τι σημαίνει, στοχάζομαι. Σημαίνει ερευνώ τη φύση των πραγμάτων και αναζητώ την αλήθεια και τη γνώση. Και προέρχεται από το φιλό, δηλαδή αγαπώ.
1: Τη Σοφία.
0: Τη Σοφία, όχι τη...
1: Όχι τη Βόσου.
0: Καμία Σοφία.
1: Ναι, καμία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ασχολούμαι με τη φιλοσοφία σημαίνει ότι σκέφτομαι με κριτικό και συστηματικό τρόπο. Και όλο αυτό το λέω για ποιο λόγο. Γιατί δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου. Η Λάιφο δημοσίευσε ένα πραγματικά πολύ ιδιαίτερο διαγωνισμό. Έναν αρχαιοελληνικό διαγωνισμό.
1: Θέλω λοιπόν γι' αυτό να κοιτάξει λίγο το προφίλ μου. Πώς είμαι, πώς είναι το προφίλ μου, είναι αρχαιοελληνικό.
0: Ίδια η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε αυτό τώρα.
0: Μα το πιάσαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Από το Δήμο Γαλατσίου, λοιπόν. Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο, πρόκειται για την τέταρτη διοργάνωση. Φέτος θέλει υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο στέκεται κυρίως στην ασάφεια του όρου αρχαιοελληνική ομορφιά. Δηλαδή αναρωτιέται ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και αν αφορούν την εμφάνιση, την ενδυμασία ή την αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας. Με αφορμή λοιπόν το φυλάδιο αυτό της εκδήλωσης, το οποίο σύμφωνα με τη Λάιφο απεικονίζει συμμετέχοντες με αρχαιοελληνικού τύπου ενδυμασίες, ο συντάκτης μας ενημερώνει και αναρωτιέται λοιπόν για το τι πρόκειται να συμβεί
1: αυτό
0: σε εκείνο
1: το
0: διαγωνισμό.
1: Αυτό τώρα την Κυριακή θα είναι, θα πάμε.
0: Ποια Κυριακή
1: αυτή? Αυτή τώρα την Κυριακή στο...
0: Κοντή γιορτή.
1: Κοντή γιορτή, δεν το συζητώ.
0: Και κοντή φούστα αρχαιοελληνική για τους
1: Χλαμίδα.
0: Άντρες. Οι γυναίκες.
1: Χλαμίδα οι γυναίκες. Ναι. Δεν έχω, ρε φίλε. Αυτό ψάχνω να δω τώρα τόση ώρα στην τουλάπα μου, αν έχω... Κάτι που να προσωμιάζει σε χλαμίδα. Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Πρέπει να βρω. Τι θα κάνω, δεν ξέρω. Συμμετρία προσώπου έχω.
0: Σου είπα, ίδια η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Χλαμίδα δεν έχω.
0: Κόκκινα μαλλιά έχει.
1: Εντάξει, εδώ
0: προέρχεσαι ακριβώς από τους Έλληνες.
1: Έτσι.
0: Μέσα.
1: Γιατί, ναι,
0: όλοι κοκκινομάλιδες ήταν.
1: Βεβαίως. Και δωρικός ρυθμός υπάρχει γενικά στο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις ένα μητροπάνω.
1: Έτσι, και μετά θα εξηγήσω γιατί ο Παρθενώνας είναι πιο ωραίος από τη γειτονιά μου.
0: Μάλιστα. Αχ, ρε Περικλή, πού βρίσκεσαι, πού.

0: Τότε υπήρχε και η χαρτούρα, υπήρχε χρήμα, απλετό χρήμα και πιάτα υπήρχαν. Άλλες εποχές.
1: Μητσάκης,
0: λοιπόν. Ποιος έγραψε τη μουσική και τους στίχους?
1: Ο Μητσάκης.
0: Ωραία, και ποιος το ερμήνευσε?
1: Ο Γιάννης Καλατζής.
0: Και πότε κυκλοφόρησε, Μικαέλα?
1: Το 1966, κύριε.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Γιατί δύο χρόνια μετά, το 1968, λίγους μήνες πριν στηθούν τα οδοφράγματα στο Quartier Latin, στη Γαλλία.
1: Πώς το
0: είπε. Ναι, ο ιδιόρυθμος λαϊκός τραγουδιστής, ο Χριστάκης. Τον θυμάσαι τον Χριστάκη?
1: Πώς δεν το θυμάμαι τον Χριστάκη.
0: Τότε, λοιπόν, ηχογράφησε ένα τραγούδι το οποίο θα γινόταν μια μεγάλη επιτυχία, θάνατη.
1: Διαχρονική.
0: Την Κανάρα ή το Θα ζήσω ελεύθερο πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο τον εκτόξευσε στο χώρο και τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή σε μια χρονιά που ο κόσμος άλλαζε και σημαντικά ιστορικά γεγονότα έμελε να σημαδέψουν εκείνη τη χρονιά. Το 68, παρακαλώ.
1: Το 68, Γαβριλίδης και Ζακ
0: Ιακωβίδης.
1: Ζακ Ιακωβίδης, Χριστέ μου, γιατί με μπερδεύεις έτσι? Ζακ Ιακωβίδης είναι πίσω από το τραγούδι. Ζακ. Και κάπως έτσι θα...
0: θα πάμε σιγά σιγά όμως.
1: Σιγά σιγά, αργά αργά.
0: Αφού ακούσουμε την Κανάρα. Έχετε καναράκια? Έχεις καναρίνι?
1: Όχι.
0: Εγώ έχω.
1: Εγώ αγαπώ τα παπαγαλάκια, τα μεγάλα τα παπαγαλάκια που μιλάνε κιόλας, αυτά αγαπώ.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να τους μάθω να μιλάει. Θέλω να πάρω ένα παπαγαλάκι να το μάθω να μιλάει.
0: Τι θα το μάθεις να λέει?
1: Ξέρω εγώ.
0: Και τώρα θα του λες να λέει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8. Είμαι το παπαγαλάκι σου, Μικαέλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεσυγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Με ένα άλλα ξεκινήσαμε, με ένα τέτοιο επιφώνημα, το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Μαϊδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και ο Λέκος Σακελάριος ήταν αυτός που έγραψε τους στίχους.
0: Ακριβώς. Και τη μουσική ο Μιχάλης Σογιούλ και η Λεωνόρα Ζουγανέλη στην ταράτσα του Φίβου. Το πήραξε έτσι όμορφα μαζί με το Φίβο. Τι ωραίο. Ωραία διασκευή, ε.
1: Πρέπει να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Προτιμώ το original.
0: Το original. Λοιπόν, όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για Λέκο Σακελάριο, θα σου πω ότι βγήκε από τον Παράδεισο. Έτσι τουλάχιστον λέει η παράσταση.
1: Τι είναι, τρομακτικό ακούγεται έτσι.
0: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, λέγεται η παράσταση που έχει ανέβει φέτος το καλοκαίρι. Έχει ανέβει στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Αλλά βεβαίως τώρα εμείς θα την παρακολουθήσουμε αυτό το Σάββατο.
1: Στο Κυπποθέατρο Παπάγου.
0: Στο Κυπποθέατρο Παπάγου.
1: Που το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις, ρε Δημήτρη, τι άνθρωπος είσαι.
1: Ο Αλέκος... Είδα τις αφίσες γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου, που ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης υποδίεται τον Αλέκο Σακελάριο, η Ματίνα Νικολάου υποδίεται όλες τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του Αλέκου Σακελάριου. Και κάπως έτσι εμείς τώρα θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο. Πώς,
1: δεν
0: Δημήτρη,
1: είναι πολύ δύσκολο. Θα στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο Σακελάριος θα γράψετε επίσης. Τον αριθμό του κινητού σας, θα γίνει κλήρωση και η Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα σας στείλει το μήνυμα. Το γνωστό μήνυμα.
0: Το γνωστό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σαν άλλοτε.
1: Αλέκος Σακελάριος.
0: Ναι, και Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
1: Και.
0: Και Μιχάλης Σογιούλ.
1: Μπράβο.
0: Και Κώστας Γιαννίδης.
1: Σωστά, Μικαέλα. Μπράβο, Μικαέλα.
0: Μπράβο, Φέδων.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο. Θα πάμε πίσω στον χρόνο, σε ένα τραγούδι που οι ρίζες του είναι ασαφείς. Υπάρχει πιθανότητα προέλευσης από λαϊκά τραγούδια του 19ου αιώνα. Καθιερώθηκε ως ο ύμνος της αντίστασης στη δεκαετία του 60. Ηχογραφήθηκε επίσημα και διαδόθηκε από τον Yves Montand.
1: Ναι. Πώς.
0: Yves Montand.
1: Yves Montand.
0: Ναι. Ακριβώς, γιατί ο Μοντάν, ξέρεις για ποιον λόγο, τον έλεγε η μαμά του Μόντα, ανέβα και του μείνε
1: ίδιο.
0: Ακριβώς. Κυκλοφορεί λοιπόν αυτές τις μέρες ο ιστορικός Μαρτσέλο Φλόρες μια έρευνα για την ιστορία ενός τραγουδιού για τον Μπέλα Τσάο, που
1: μιλάμε,
0: κυκλοφορεί μόνο στα ισπανικά βιβλιοπωλεία, αλλά έμαθα ότι θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.
1: Α, το έμαθες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οι στίχοι αυτού του τραγουδιού είναι τόσο απλοί, χωράνε μόνο σε μία πρόταση. Ένας αντάρτης συναντά ένα πρωινό τον εισβολέα της χώρας του, νιώθει πως θα πεθάνει και ζητά από την αγαπημένη του να τον θάψει στο βουνό κάτω από τη σκιά ενός λουλουδιού, ώστε οι περαστικοί να το βλέπουν και να λένε τι όμορφο λουλούδι, είναι εκείνου του αντάρτη που σκοτώθηκε για τη λευτεριά. Τίποτα παραπάνω, αυτό και η λέξη μπέλιου, ώστε οι περαστικοί να το βλέπουν και να λένε τι όμορφο λουλούδι, είναι εκείνου του αντάρτη που σκοτώθηκε για τη λευτεριά.

0: Έχει λίγο κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στη Μάρκου Μπότσαρη έχει κίνηση. Πού άλλο έχει κίνηση? Α, και σε ένα μικρό δρόμο εδώ από ό,τι βλέπω. Λίγο στην Καρόλου Ντίλ επίσης.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε σωστά να ξέρουμε ποιοι δρόμοι είναι αυτοί, για να λέμε σωστά την κίνηση. Πρέπει να το εισηγηθούμε αυτό, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται έτσι.
0: Α, θες εκδρομή.
1: Θέλω επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Α, έτσι λέγεται.
1: Okay. Λοιπόν, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει? Εγώ, ας πούμε, στην Αττική ξέρω να σου πω τώρα.
0: Έχεις γυρίσει όλη την μέχρι τις εκβολές του Σκαραμαγκά.
1: Έτσι. Τώρα που το είπες αυτό, εκεί στη Λεωφόρο Σκιστού, που εκβάλλει προς το Σκαραμαγκά, έχει την κίνησή του, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και ακόμα παραπάνω. Στην Κηφισού επίσης και στην Άνοδο και στην Κάθοδο.
0: Εχθές έκανα μία ώρα για 2 χιλιόμετρα.
1: Τι λες τώρα, ναι. Πού, στην Κηφισού?
0: Στην Κηφισού.
1: Μάλιστα.
0: Μία ώρα, λοιπόν. Πω, είχε και πιάσει και ζεστούλα.
1: Ήταν τα μάμα, ό,τι έπρεπε. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και Τούμπαλιν στη Λεωφόρο Κηφισού. Προβλήματα έχουμε και στον άξονα Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, μέχρι και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάει χάλια, κόκκινα.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Και κάπου βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Σε ποια Εθνική Αντιστάσεως, στο ψυχικό, ας πούμε?
1: Όχι, στην ανάποδη. Από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είναι Ηλιούπολεως, λέγεται νομίζω και Εθνικής Αντιστάσεως. Ναι.
0: Σαν την Πανεπιστημίου που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Ποια, ή?
0: Πανεπιστημίου.
1: Ναι, και τώρα που είπες Ελευθερίου Βενιζέλου, βλέπω και άλλη Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ στον Καρέα που έχει επίσης πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, αυτά έχουμε.
0: Έχουν όμως οι φίλοι μας και οι φίλες μας το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τουλάχιστον.
0: Οπότε μη βιάζεστε, σιγά σιγά θα φτάσετε στον προορισμό σας. Χαμογελάμε και συντονιζόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Εννοείται 24 ώρες το 24ωρο και αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί, Μικαέλα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και
1: είναι
0: η
1: Παρασκευή. Στις 6, εσύ.
0: Και εγώ.
1: Εκεί. Και πιο νωρίς λίγο εμείς. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου έκανε μια guest εμφάνιση στη φροντίδα του ήχου. Δεν θα είναι αύριο, μας το είπε. Ο Δημήτρης Μεϊδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Έκανε μια guest εμφάνιση.
1: Ναι, θα ξανακάνει.
0: Αλλά θα είναι και αύριο.
1: Έκανε μια guest απουσία εχθές, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και η Μικάλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Έτσι θα πάμε.
0: Μια χαρά.
1: Μαργαρίτα Μητυλινέου έρχεται.
0: Έρχεται τώρα.
1: Από τις 8 μέχρι τις 10, φίλια, πολλά.
0: Για 2 ώρες και μετά είναι η Άντρη Βασιλιάδου. Πες, μετά ποιοι άλλοι είναι?
1: Μετά είναι η Ελένη Γιαννοπούλου, μετά είναι η Βάνα Δαφέρμου.
0: Μπράβο, Μικαέλα.
1: Και έτσι πάει όμορφα το πρόγραμμα.
0: Συγχαρητήρια, Μικαέλα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Μπράβο, Φέδων.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει και φέτος. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά έχει μόλις τυπήσει. Η κόκκινη σβούρα κάθεται ήδη στο θρανίο και διπλανή τη σήμερα η συγγραφέα Σοφία Αλεξίου. Σοφία, είσαι έτοιμη, πανέτοιμη για λέξη θρανίου?
1: Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Είμαι πανέτοιμη και πολύ ενθουσιασμένη που μοιραζόμαστε το ίδιο θρανίο. Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα καλή σχολική χρονιά στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα πρωτάκια αλλά και στα μεγαλύτερα παιδιά που ανταμώνουν ξανά με τους φίλους τους.
0: Ποια δική σου μέρα στο σχολείο δεν έχεις ξεχάσει ποτέ μέχρι σήμερα?
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα του δημοτικού. Θυμάμαι να στέκομαι στην αυλή, το σχολείο μου φαινόταν τεράστιο και ένιωθα μία ανησυχία επειδή όλα γύρω μου ήταν καινούρια. Κρατούσα σφιχτά τη τσάντα μου, κοιτάζοντας γύρω, μέχρι που ένα κορίτσι με πλησίασε και μου είπε: «Θέλεις να κάτσουμε μαζί?» Αυτή η απλή κουβέντα έδιωξε κάθε μου φόβο. Καθίσαμε στο ίδιο θρανείο και από τότε, 40 χρόνια μετά, μοιραζόμαστε γέλια, άγχη, ταξίδια και είμαστε σαν αδερφές. Εκείνη η μέρα μου έμαθε πως η μαγεία και δύναμη κρύβει ένα καλωσόρισμα και ένα ζεστό χαμόγελο.
0: Σε νιώθω πολύ, γιατί έχω κι εγώ κόλλητους από τα 6 μέχρι και σήμερα. Και κάτι ακόμα, κι άλλο ένα μυστικό σου. Ποια δασκάλα ή δάσκαλο θυμάσαι με αγάπη, γιατί έκανε για σένα τη διαφορά?
1: Θυμάμαι με απεριόριστη αγάπη την κυρία Ελένη, τη δασκάλα μου στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος φως. Κάθε Παρασκευή, την τελευταία ώρα, έκλεινε τα βιβλία, μας μάζευε και μας διάβαζε ιστορίες με έναν τρόπο τόσο παραστατικό που νιώθαμε ότι ταξιδεύαμε μέσα στο βιβλίο. Εκείνη η δασκάλα πίστεψε πολύ σε μένα και στη φαντασία μου, κατάφερε να κάνει τη διαφορά γιατί μας έδειξε ότι το σχολείο μπορεί να είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας.
0: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο που διαδραματίζεται σε σχολείο, πριν γράψεις τα δικά σου αγαπημένα?
1: Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το κλασικό κυπέροχο «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου Λουτέμι. Είναι η ιστορία του Μέλιου, ενός παιδιού που διψάει για γράμματα και γνώση και κάνει τα πάντα για να καταφέρει να πάει στο σχολείο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Με συγκινεί βαθιά η σχέση του με το δάσκαλό του, ο οποίος γίνεται ο προστάτης και καθοδηγητής του. Είναι ένα βιβλίο που μας θυμίζει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η παιδεία, πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού και πόσο όμορφο είναι να κυνηγάς τα όνειρά σου κόντρα σε όλα τα εμπόδια.
0: Πολλές φορές τα βιβλία, τα σχολεία μοιάζουν βγαλμένα από τα παραμύθια. Αν είχες υπερδυνάμεις, τι θα πρόσθετες εσύ στο σχολείο σήμερα?
1: Στο σχολείο σήμερα προσθέτω βιβλία που σε κάνουν να αγαπήσεις την ιστορία, με το ολοκένουργιο «Η Έλλη και ο Ερμής, κυνήγι θησαυρού» στην ιστορία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Προσθέτω αθηνοπεριπέτειες για να εξερευνήσουμε με τα παιδιά σπουδαία μουσεία και μνημεία, σαν κυνήγι θησαυρού. Και αν είχα μαγικές υπερδυνάμεις, θα μεταμόρφωνα τις σχολικές αυλές σε καταπράσινους κήπους με δεντρόσπιτα για μάθημα στη φύση. Θα έδινα επίσης στα θρανία τη δυνατότητα να πετάνε, ώστε όταν κάνουμε γεωγραφία ή ιστορία, να πετάμε όλοι μαζί πάνω από τα βουνά, τις θάλασσες και τα αρχαία μνημεία, ζώντας την κάθε γνώση σαν μια αληθινή περιπέτεια.
0: Η συγγραφέα Σοφία Αλεξίου, διπλανή της κόκκινης σβούρας, μας παίρνει όλους σε μια τάξη μαγική που πετάει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ήταν η κόκκινη σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
6: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
5: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αντιθέτως, αντί να σχολάσει το Γλέντι τώρα, μόλις ξεκινάει. Και τι ξεκινάει η βόλτα στο δεύτερο, η βόλτα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 5 λεπτάκια μετά τις 8, στο 17ο πρωινό του Σεπτέμβρη, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει 17 Σεπτεμβρίου, Σοφίας πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Αυτή τη γιορτή πάντα τη συνδυάζω με την αρχή του σχολείου. Έπεφτε λίγο πριν αρχή του σχολείου, έπεφτε ντάνε πάνω, μετά δεν έπεφτε ποτέ. Αλλά ήταν κοντά, ήταν τα πρώτα παιδάκια που γιορτάζανε και φέρνανε γλυκά στο σχολείο. Εμείς που είμαστε λίγο του καλοκαιριού, δεν δίναμε γλυκά. Ναι, σκέψεις πρωινές κι αυτές, παράπονα πρωινά κι αυτά. Λοιπόν, το λέω από τώρα για να είμαστε εξηγημένοι και καθαροί. Έχει πολύ Μάνο Λοΐζου η εκπομπή σήμερα. Είναι που τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 82. Είναι που ούτως ή άλλως αγαπάμε τα τραγούδια του. Είναι που ψάχνουμε αφορμές αυτή τη ζωή.

Καπετάνιο Αρβανίτη, Καροτσέρι Φουκαρά, καλημέρα. Καλημέρα και στους άλλους που γιορτάζουν. Είναι ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια. Είναι ο Αγάπιος, πέρα από την Αγάπη. Είναι η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, που χτυπάει καμπανάκι με όλα αυτά τα πολλά που έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Και δεν είναι μόνο οι προηγούμενες μέρες και δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις επωνύμων. Μην αρχίζεις γκρίνια πρωί-πρωί. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδου στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα, βόλτα στην ελληνική ραδιοφωνία. Και 2-10-60-13-168-9, γραμμές τηλεφωνικές για να μιλάμε. Και μηνύματα μέσω Viber στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτός είναι ο παραλήπτης, εμείς με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Ήταν ο Γιάννης Καλατζής που έχει τραγουδήσει κανονικά και το επόμενο. Αλλά εμείς το βάζουμε τώρα από την ταινία, γιατί θέλουμε και λίγο Δημήτρη Παπαμιχάλη πρωί-πρωί. Το Λεβεντόπεδο ήταν η ταινία, θυμάστε? Το για πει το πιολοφόρητο μυστρί αυτό.

Θυμάστε αυτή την ταινία, το Λεβεντόπεδο? Θυμάστε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, εκεί που το γιαπί το πυλοφόρη το μυστρίκι το πρωί και λαϊκή ταβέρνα και τραγουδιστή το βράδυ. Το μαρτύρησα λίγο πριν το γιαπί το πυλοφόρη το μυστρίκι, οπότε...

0: Και αυτό από ταινία ήταν. Ταινία, νομίζω ότι η σκηνοθέτης ήταν ο Γρηγόρης Γρηγοριού. Η ταινία ήταν η ταινία με τον τίτλο Τρούμπα 67. Και έπαιζε ο Γιώργος Φούντας, η Μπέτη Αρβανίτη, η Κέτη Θεοχάρη. Αυτή ήταν η Ελένη Ροδά. Αυτό ήταν η δουλειά κάνει τους άντρες. Ήταν τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είπαμε, η μισή πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ολόκληρη δεύτερη ώρα. Σε ολόκληρη τη δεύτερη ώρα θα περπατάμε στη χώρα του.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ενδυό, να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από χτες, από προχτές, από την προηγούμενη εβδομάδα, η ιστορία με τους δύο γιατρούς, η προφυλάκησή τους, σήμερα ξημερώματα στον Κορυδαλό, και αρχίζουν οι έλεγχοι, έχουν διαβιβαστεί στις αρχές τα αιτήματα, έχουν μπει εισαγγελείς στην υπόθεση. Υπάρχει συζήτηση για την εμπλοκή ή μη εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Υπάρχει θέση του ΕΚΑΒ στις απαράδεκτες αναφορές των γιατρών. Τι άλλο βρίσκεται ψηλά? Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Άλλη μια φορά υψηλή τόνη στα έδρανα. Άλλη μια φορά αντιπαράθεση στα έδρανα. Άλλη μια φορά εντάσεις στα έδρανα και προσωπικές επιθέσεις. Στρασβούργο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ατζέντα συζητήσεων με έμφαση στην ενέργεια και στην προστασία των παιδιών από τα social media. Ανοίγει το δρόμο η Κομισιόν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέτο ασκεί ο 47ος, όχι ότι κάνει και κάτι, αλλά ναι. Δημοσκοπήσεις και ανατροπή Ολυμπιακού με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Χάναμε 1-0, κερδίσαμε 2-1, Ρώμαν. Σήμερα Όφη. Καλή επιτυχία. 8 παρατέταρτο με Χόφενχάιμ. Καλή επιτυχία, Όφη. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

Ζω για να ακούω αυτό. Το θα μου δώσεις τώρα τη σοκολάτα. Κάθε φορά θέλω να ολοκληρώνεται το τραγούδι και μετά να ανοίγω το μικρόφωνο, να μου ανοίγουν το μικρόφωνο και να μιλάω. Θα μου δώσεις τώρα τη σοκολάτα. Πιο αθώος τρόπος να το πεις δεν υπάρχει. Και τη δίνεις τη σοκολάτα. Κάνει δεν κάνει, πρέπει δεν πρέπει. Λοιπόν, επειδή είπα για τον Μάνο Λουίζο και επειδή το πρώτο ημίωρο φεύγει με τα τραγούδια του και επειδή η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι όλη γεμάτη με τα δικά του τα τραγούδια, να σας πω ότι σήμερα 5 με 6 το απόγευμα γίνεται μια πολύ ειδική εκπομπή αφιερωμένη σε μια ηχογράφηση που κομμάτια της Σκόρπια έχουν διατρέξει το διαδίκτυο, δεν έχει ποτέ εκδοθεί, δεν έχει ποτέ κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μανώλης Ρασούλης τραγουδάει Μάνου Λουίζο και Ναζίμ Χικμέτ και τα γράμματα στην Αγαπημένη σε μια ηχογράφηση που έμεινε για πάντα κλεισμένη σε συρτάρια, κλεισμένη σε μπομπίνες, κλεισμένη σε βιβλιοθήκες. Ο Ρασούλης έδωσε δείγματα από αυτές τις ηχογραφήσεις σε φίλους του. Αυτά κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, αλλά είναι Σκόρπια. Σήμερα θα τα ακούσετε στην εκπομπή 5 με 6, στην εκπομπή του Μιχάλη Γελασάκη. Και μαζί θα ακούσετε και τη Μυρσίνη Λοΐζου να μιλά για αυτή τη συνεργασία. Και όχι μόνο, και την Αταλία Ρασούλη να μιλάει για αυτή τη συνεργασία. Είναι οι δύο κόρες των δύο δημιουργών. Και τον Τραγιανό Χατζηδημητρίου, δημοσιογράφο, συγγραφέα, που ήταν ένας από τους ανθρώπους που πήραν αυτό το υλικό στα χέρια του. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ. Θα έχει γλύκα η εκπομπή και θα έχει και ωραίες ιστορίες και καινούργιες ιστορίες να τις ακούσουμε και να τις μάθουμε και να τις κρατήσουμε μέσα μας. Ιστορίες από αυτές που δεν ξέρουμε.

Λοιπόν, πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8 για τίτλους ειδήσεων. Καλημέρες, να φτάσουμε στη Φλόρινα. 9 βαθμούς, παιδιά, δείχνει το θερμόμετρο στη Φλόρινα. Καλημέρα στη Βιέννη, στο Ξινό Νερό, στο Λουτράκι και τη Θήβα, την Άουσα, τη Ρόδο, τη Τζιά, το Αίγιο, τη Σέρρης, του Αγίου Θεοδόρου, στην Πάτρα, το Ηράκλειο και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Χαιρέτε στο Βόλο, την Έγινα, τα νέα παλάτια του Οροπούτσου, Γαργαλιάνου, στην Καρδίτσα, το Γαύρο τη Καλαμπάκα. Γεια σου, Αθήνα, με τι γειτονιέ σου. Άλυμος, Ομόνια, Ηλίσια, Παγκράτη, πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέρασαν την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μιανάς από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Το τραγούδι αυτό είναι του Κώστα Λιβαδά. Όμως μέσα στο στίχο του υπάρχει και ένα απόσπασμα από ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Το κομμάτι που λέει «Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου». Το ζουμί δηλαδή του τραγουδιού, το ζουμί της ιστορίας, βρίσκεται σε ένα από τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη, που μια φορά και έναν καιρό διάβαζε ο Κώστας Λιβαδάς σε μια ανθολογία, ερωτευμένος, φουλ, του ήρθε και το στιχάκι μπροστά στα μάτια του και το έκανε τραγούδι. Και το άλλο, κάπως έτσι πρέπει να το έκανε τραγούδι.
1: Πες μου, αν είσαι άγγελο.
0: Από τα καινούρια του.
1: Δεν μπορεί να ήρθες έτσι απλά από το πουθενά.
0: Από τη συνάντησή του με την Ελένη.

Και επειδή ήδη έχουμε ακούσει δύο τραγούδια του Κώστα Λιβαδά, και επειδή ξέρετε όσοι ακούτε λίγο την εκπομπή παραπάνω ότι πρέπει να ολοκληρώνουν την κύκλη, θα τριτώσει, γιατί αλλιώς δεν. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που έγινε viral, ακούστηκε πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Ξαναδημιουργήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελληνικός, που ηχογράφησε Κώστα Λιβαδά μαζί με Νίνα Μαζάνη για το καράβι για τη Φολέγανδρο, παιδιά. Αχ αυτό το καράβι, αχ αυτή η Φολέγανδρος. Ο επίσημος τίτλος είναι «Δειλά».

Είναι 1998, ο Βασίλης Δημητρίου μελοποιεί το ποίημα της Κατίνας Παΐζη και ο Χρήστος Τιβαίος τραγουδάει αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», το τραγούδι που ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Ο μεγάλος θυμός», από την αγάπη και το θυμό, γιατί κάπου ανάμεσα είναι η είδηση για την οποία θέλω να σας μιλήσω. Θα φτάσουμε στην Άξο, θα κάνουμε στάση στην Απείρανθο, στα Περάθου, που λέγε και ο Μανώλης Γλέζος, και στο βιβλιοπωλείο που ακούει το όνομα Captain Book. Όχι Captain Hook, Captain Book. Έχει ταξιδέψει η είδηση στο διαδίκτυο. Άγνωστη, γιατί πάντα είναι άγνωστοι αυτοί, και μπορεί να είναι και γνωστοί, αλλά πάντα παραμένουν άγνωστοι. Γράψανε συνθήματα στην πρόσωψη αυτού του πανέμορφου και ιστορικού βιβλιοπωλείου. Και η ανάρτηση του βιβλιοπωλείου την επόμενη μέρα το πρωί, μετά το μανδαλισμό, μετά τα διάφορα λόγια που γράφτηκαν στους στίχους του βιβλιοπωλείου, ήταν πάρα πολύ εύστοχη, πάρα πολύ στο κέντρο αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Το πρόβλημα με τους φασίστες, γιατί γράψανε κάτι, καταλαβαίνετε, το πρόβλημα με τους φασίστες είναι ότι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα σε βιβλιοπωλείο, περνάνε μόνο απ' έξω. Και η ανάρτηση έκλεισε με το «Η νύχτα πέφτει στα Περάθου, κλείνουν όλοι τα μάτια». Όμως δεν τα κλείσαν όλοι τα μάτια. Η αρχική εικόνα άλλαξε αμέσως, γιατί η τοπική κοινωνία εκεί, στην Απείρανθο, έδειξε αντανακλαστικά, μετατρέποντας αυτή την πράξη του βανδαλισμού σε μια απόλυτη εκδήλωση στήριξης. Μέσα σε λίγες ώρες κινητοποιήθηκαν κάτοικοι, κοινείς, φορείς, συλλογικότητες, επιχειρηματίες, για να αναλάβουν το κόστος και την εργασία αποκατάστασης. Καθαρίστηκε ο χώρος, ξαναβάφτηκε ο τείχος και έδωσε τη θέση του σε αυτό το πολύ όμορφο έργο της Γοργόνας. Ο τείχος, τα μάρμαρα και η πόρτα επανήλθαν στην αρχική τους μορφή, γράφει το captainbook.gr, το βρίσκεται και στο Facebook και παντού. Το ευχαριστώ είναι λίγο, αλλά ακόμα ψάχνουμε την κατάλληλη λέξη για όλους εσάς που στηρίξατε από κοντά ή εξ αποστάσεως, με αγκαλιές, λόγια, μηνύματα, κινητοποιήσεις και κοινοποιήσεις, την προσπάθειά μας. Αυτά να τα λέμε όταν συμβαίνουν, γιατί όταν υπάρχει το κακό, αμέσως μετά έρχεται το καλό για να μας βάζει και εμάς στη θέση μας, και το κακό στη γωνίτσα του.

Και επειδή ήμασταν με έναν τρόπο στην Άξο και στην Απείρανθο, να μείνουμε στις Κυκλάδες. Διάβαζα πριν από 15-20 μέρες ένα κομμάτι, ένα άρθρο στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Γιώργος Βενιέρης, γιατί είναι καλό να τις λέμε τις πηγές μας, δεν τα έχουμε σκεφτεί όλα μόνοι μας, το οποίο μιλούσε για το λόγο που είναι λευκές οι Κυκλάδες, που είναι λευκά όλα τα σπίτια στις Κυκλάδες. Και έλεγε στο άρθρο, ξεκινούσε το άρθρο λέγοντας ότι αν ξύσεις το λευκό που βλέπουμε στα σπίτια, από κάτω υπάρχει όχρα, υπάρχει κόκκινο, υπάρχει μαύρο, υπάρχει βαθύ λουλακί. Τα χρώματα ενός Αιγαίου που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη συλλογική μνήμη, τώρα που βλέπουμε κατάλευκους όγκους κυμάτων και βλέπουμε και σκούρα μπλε παράθυρα και ασβεστομένα σοκάκια κτλ. Πότε άλλαξε αυτό? Επιμεταξά επιβλήθηκε στις Κυκλάδες το γενικευμένο ασβέστομα για λόγους δημόσιας υγείας. Και αυτό έχει περάσει και στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Και υπάρχει και παραπομπή ότι υπήρχε πανδημία χολέρας εκείνη τη χρονιά. Γι' αυτό ζήτησε ο Μεταξάς να είναι καθαρά τα μέρη, να είναι καθαρά και να φαίνονται και καθαρά. Μετά η Φρυδερίκη πέρασε νόμο μέσα στο ελληνικό κράτος, ώστε όλα τα σπίτια, όλα τα σοκάκια, όλα τα παράθυρα να έχουν αυτή την μονοχρωμία. Άκου ιστορία τώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Αρή.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
3: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεύτερη ώρα βόλτας. Και σας το είχα πει από την αρχή, τα τραγούδια, οι μελωδίες και πού και πού και η φωνή του Μάνου Λοΐζου σε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τέτοια μέρα το 82 έφυγε από τη ζωή. Και εμείς αυτές τις αφορμές ψάχνουμε, τις κυνηγάμε αυτές τις αφορμές για να φτιάχνουμε από την αρχή ό,τι έχουμε στο κεφάλι μας, ό,τι μπορούμε να πούμε ως εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του Δεύτερου, απαντάει στο 210-60-13-168 και στο 169. Μαργαρίτα Μντιλινέου στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά, εδώ που έρχονται όλα τα γραπτά μήνυματά σας. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες το δεύτερο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, όχι κολλητά. Και δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Να φύγει μια καλημέρα και να φτάσει στο Γαλαξίδι. Την Κυριακή έχει πολλές εκδηλώσεις για εκείνη την περίοδο που οι γαλαξιδιώτες και οι γαλαξιδιώτισες μετέτρεψαν τα εμπορικά πλοία σε πολεμικά και τα ρίξαν στη μάχη για την απελευθέρωση του 21. Πολλές εκδηλώσεις και παρελάσεις και συζητήσεις και τα λοιπά. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη μαμά Σοφία και στη μικρή Ελένη που κλείνει τον πρώτο χρόνο ζωής της και ακούνε μαζί. Να φύγει μια καλημέρα, να φτάσει στην Καβάλα. Άλλη μία στην Τίνο. Χαίρετε στην Αράχοβα, ξανά στη Σαντορίνη. Το Ηράκλειο, τη Μεσορόπη και το Παγκαίο, την Κέρκυρα. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί να προσγειωθεί στη Χαλκίδα. Χαίρετε στο παλαιό κάστρο της Ελασσόνας, στον Ασοπό, της Λακωνίας, τη Λευκάδα, την Ξάνθη, τις Μανολάτες, τη Σάμο. Την Νότια Χίο. Μαζεύετε τα δάκρυα από τα μαστιχόδεντρα και μόνο αυτό ως περιγραφή δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει. Καλημέρα στον ποταμό της Επανομής, το Αμίντεο, την Νεάπολη, την Τούμπα και τις Οικές και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Καστοριά, Άργος, το Αρχαιολογικό Μουσείο δίνει πάλι το παρόν, τα Νέα Στήρα, το Λασίθι και η Σφάκα και η Καλαμάτα και η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα και η Πάρος και η Ιος. Χαίρετε και στη Χασιά, στο Θησίο, στη Βάρκιζα, την Νέα Σμύρνη, την Πάρνηθα, την Πλατεία Βικτωρίας, στο Κολωνάκι.

Και έγινε το Σαββατόβραδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Πόσες φορές το έχουμε τραγουδήσει αυτό και πόσες φορές θα το ξανατραγουδήσουμε αυτό. Γιάννης Καλατζής και Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μάνος Λοΐζος. Πόσες φορές το έχουμε τραγουδήσει και πόσες θα το ξανατραγουδήσουμε και αυτό που έρχεται. Με τους ίδιους δημιουργούς και ένα αχ στον τίτλο του, στο ξεκίνημά του.

Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μου έχετε στείλει κι εσείς διάφορα άρθρα, διάφορες παραπομπές, διάφορες αναφορές στο λόγο που τα σπίτια στις Κυκλάδες είναι άσπρα και εσείς επιβεβαιώνετε το άρθρο της Καθημερινής και εσείς μου στείλατε και μια αναφορά στο πολύ έγκυρο 40, από το 40.wordpress.com. Όντως το 38 υπήρχε επιδημία χολέρας, όντως πέθανε πολλοί κόσμος, όντως η δικτατορία του Μεταξά πήρε απόφαση να βαφτούν τα σπίτια με ασβέστη για λόγους υγιεινής και υπήρχε και η επόμενη χούντα που το 67 πήρε την απόφαση να απαγορεύσει διαροπάλου οποιοδήποτε άλλο χρώμα εκτός του άσπρου στα νησιά των Κυκλάδων. Παρόλο που το παραδοσιακό χρώμα εκεί, στα νησιά αυτά, στους οικισμούς των νησιών, ήταν ό,τι πιο κοντά στο καφέ. Οι οικισμοί ήταν κυρίως φτιαγμένοι πάνω σε λόφους, λόγω του φόβου των πειρατών. Δεν υπήρχαν οικισμοί στα παράλια. Στην αρχή υπήρχαν κάτι παράγκες που δέναν μόνο τις βάρκες τους. Δεν υπήρχαν χωροφύλακες, δεν υπήρχε στρατός για να υπερασπίζεται τους κατοίκους ενός νησιού. Οπότε ήταν πολύ εκτεθειμένα στους πειρατές και τα βάφανε όλα τα σπίτια στο χρώμα της πέτρας, στο χρώμα του χώματος. Αυτό δύο χούντες κατάφεραν, δύο δικτατορίες κατάφεραν να το κάνουν λευκό. Και το έχουμε εμείς και το χαιρόμαστε. Γιατί το χαιρόμαστε, ψέματα να μην λέμε. Μας αρέσει πολύ το λευκό των Κυκλάδων. Αλλά έτσι φτιάχτηκε, έτσι δημιουργήθηκε, έτσι διατηρείται μέσα στις δεκαετίες. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν την ήξερα, ομολογώ.

μόλις τώρα μου στείλετε φωτογραφία από τοίχο σπιτιού στις Κυκλάδες που τον έχετε ξύσει και από κάτω είναι καφέ το χρώμα. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Με κλωστούλες ασημένιες τραγούδησε εδώ ο Μάνος Λοΐζος. Όταν το είπε η Δήμητρα Γαλάνη, οι κλωστούλες έγιναν μεταξένιες. Του Άκου Δασκαλόπουλου τα λόγια, του Μάνου Λοΐζου βεβαίως η μουσική. Το τραγούδι έχει τίτλο «Κι αν τα μάτια σου». Το τραγούδι με τη δική του την εκδοχή κρατήθηκε μέσα στη μνήμη και μέσα στις δεκαετίες, με μια ηχογράφηση που δεν τη λες επαγγελματική. Ακούγεται ο χώρος γύρω, ακούγονται οι ανάσες του Λοΐζου, αλλά πιο τρυφερή και πιο της καρδιάς τέτοια ερμηνεία νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει ξανασυναντήσει. Μάνος Λοΐζος, τέτοια μέρα σας σήμερα έφυγε από την ζωή ο τρυφερός αυτός άνθρωπος, ο τρυφερός αυτός δημιουργός που γεννήθηκε το 37 τον Οκτώβριο. Το 37, δεν ξέρω αν θυμάστε που ήσασταν όταν μάθαμε τα νέα. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές στη ζωή μας που θυμόμαστε που είμαστε. Ας πούμε στο σεισμό του 81, ας πούμε στο σεισμό του 1999, ας πούμε στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Ηλία, ας πούμε όταν δολοφονήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης. Πού ήσασταν όταν έφυγε ο Μάνος Λοΐζος? Ζούσατε, δεν ζούσατε, τι κάνατε?

0: Το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, επειδή σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Μάνου Λοΐζου, ενός από τους πιο αγαπημένους μας και πιο σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού. Το απόγευμα στις 5, στην εκπομπή του Μιχάλη Γιαλασάκη, θα ακούσετε ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του δίσκου Γράμματα στην Αγαπημένη, σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Δεν θα τις ακούσετε με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου, που ξέρουμε, που κυκλοφόρησαν στο γνωστό δίσκο, αλλά σε ανέκδοτες ηχογραφήσεις με τη φωνή του Μαλόλη Ρασούλη, που τις είχε κρατημένες, φυλαγμένες στα συρτάρια του και που τις έδωσε σε 3-4 δικούς του ανθρώπους. Αυτές οι ηχογραφήσεις, σκόρπιες, ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί, κυκλοφορούν, υπάρχουν στις πλατφόρμες, αλλά τις συγκεντρώσαμε. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μεταδοθούν μόνο, αλλά θα μιλήσουν για αυτές η Μυρσίνη Λοΐζου, κόρη του Μάνου, και η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του Μανώλη. Και θα μιλήσει και ο Τραγιανός Χατζηδημητρίου, ο δημοσιογράφος, ο συγγραφέας, που είναι ένας από τους ανθρώπους με τον οποίο συνεργάστηκε ο Ρασούλης και ηχογράφησε στο στούντιο μαζί του τα τραγούδια. 5 με 6 το απόγευμα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων, σύνδεση του δεύτερου με το πρώτο, με το Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα πάμε. Δεν με πειράζει. Απλά πείτε μου να ξέρω. Πάμε σε λίγο. Για να μην ξεχνιόμαστε, βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα. Βόλτα στην ελληνική ραδιοφωνία. Ξεκινήσαμε στις 8 και θα φύγουμε από εδώ στις 10. Πάμε για τίτλους τώρα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με 3 νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. 2 σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Δράσεις, μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Οι φανταστικές συνορχιστρώσεις του Κώστα Χανοσέλη και του Τάσου Καρακατσάνη, ο λόγος του Γιάννη Νεγρεπόντι, η μελωδία του Μάνου Λοΐζου, από τα Νέγρικα η Μαρία Φαραντούρη, τα Νέγρικα ο δίσκος του 1975. Είμαστε στη χώρα του Μάνου Λοΐζου και περπατάμε και περπατάμε και περπατάμε. Ζητήσατε ένα τραγούδι, αλλά θα το ακούσουμε λίγο αλλιώς. Είναι μέσα σε αυτά που αποτελούν τον δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», είναι μέσα σε αυτά που τα ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ που απέδωσε στα ελληνικά ο Γιάννης Ρίτσος και μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος, αλλά είναι μια εκδοχή, είναι μια εκτέλεση στο Λυκαβητό, σε μια συναυλία πριν από λίγα χρόνια, σχεδόν χωρίς μουσική, σχεδόν ακαπέλα που λέμε, μόνο με φωνή ή σχεδόν μόνο με φωνή. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης που τραγουδάει αυτά τα λίγα γαρούφαλα.
1: Λίγα γαρούφαλα κομμένουνε στις γλάστρες, στο καμπό θα έχουν κιόλας οργώσει τη γη.

άμα ένα τραγούδι είναι τραγούδι, ούτε στολίδια θέλει, ούτε φορτωμένο χρειάζεται να είναι, ούτε τίποτα. Πάμε παρακάτω.

Ο δίσκος ήταν το «Για μια μέρα ζωής». Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε αυτό το «Γερνάς και σκοτεινιάζει», το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε με κατεβασμένες ταχύτητες, είμαστε λίγο ακόμη, παρακαλώ.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλα τα ατίθασα αγοράκια.

Αυτό ακριβώς κάνει ο Μάνος Λοΐζος και τα τραγούδια του, που είναι στην προκειμένη και τραγούδια του, τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Φέρνει και τις πιο καινούργιες γενιές δίπλα του, τόσο πολύ δίπλα, που ηχογραφούν ξανά τα τραγούδια με τις φωνές τους. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι Γιαγκίνηδες. Ένα ντουέτο που ξεκίνησε από τα φοιτητικά χρόνια, ο Παναγιώτης Κλαφίδης και ο Σπύρος Ζήσης, που ξανακάνανε στους πιο νέους αγαπητό, αγαπημένο το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Ξεκινήσαν το 18, από τη Θεσσαλονίκη, και ονομαστήκαν οι Γιαγκίνηδες. Στα μικρασιάτικα, Γιαγκίνη είναι η φωτιά, είναι, ας πούμε, η ερωτική επιθυμία, αλλά μέχρι τρέλας η ερωτική επιθυμία. Ξεκίνησαν να παίζουν στον δρόμο, την Αριστοτέλους, να κάνετε λίγο εικόνα, μετά λαϊκά γλέντια. Και τώρα συναυλίες όλη την Ελλάδα. Και μέσα στα πολλά που είπανε ήταν και ο Κουταλιανός, έτσι, για να ανεβάσουμε λίγο το τέμπο και να το κρατήσουμε και ανεβασμένο το τέμπο τώρα που τελειώνουμε σιγά σιγά.

Φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Η Χαρούλα από τα τραγούδια της, τα τραγούδια της Χαρούλας, τραγουδάει τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη και περπατάει πάνω στη μελωδία, πάνω στο ρυθμό, πάνω στη σύνθεση του Μανου Λοΐζου. Νομίζω ότι ήταν η πιο, πώς να πω τώρα, χαρακτηριστική τραγουδίστρια του Μανου Λοΐζου, αν μου επιτρέπεται αυτός ο όρος. Και επειδή το νιώθω και το πιστεύω αυτό, μια Χαρούλα ποτέ δεν φτάνει. Μια Χαρούλα ποτέ δεν είναι αρκετή. Δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά επειδή είναι της καρδιάς και της διάθεσης, πάμε και το δεύτερο. Δώστε τώρα, δώστε λίγο. Και αυτό από τα τραγούδια της Χαρούλας.

Λοιπόν, σαν Εθνική Ελλάδος είναι αυτό τώρα που θα κάνω. Θα ανταμπόδωσω τις καλημέρες να φτάσουν στην Κέρκυρα και στο Γαστούρι, στην Επίδαυρο, τα τοπόλια του Κισάμου, την Καλαμάτα, τη Λάρισα, την Πάρο, την Νίο, την περιοχή που λέγεται Αμάρινθο στην Εύβοια, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Ρουμανία και στο Τούρνο Μαγκουρέλε και στο Λονδίνο και στο Τωρίνο. Ρόδος Βόλος, Κοκάρι Σάμου, Λίμνη, στα Γιάννενα, Σέρες και Μεσοράχη, Λευκάδα, Πύργος, Ιγουμενίτσα, Ετέα Φλόρινα, Πύργος, Λέρος, Λέσβος, Παράκυλα, Περαία, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Παύλος, Άγιος Ισίδωρος, Σαμοθράκη, Ικαρία, Ξυλόκαστρο, Πρέβεζα, Σύρος, Σέρβια, Κοζάνης και Πρέσπα, Πόρος, Ροδίτσα, στη Λαμία, Κιλκής, Λάρισα, Δεσκάτη, στα Γρεβενά, Βάλια Κάλντα και Δράμα, Αετόπετρα Αγρινίου, Ηράκλειο Κρήτης, Πελασγία Φτιώτιδα, Σιταριά στο Δημότυχο, Νεάπολη, Δράμα, και Αθήνα πολλές γειτονιές, από το Περιστέρι μέχρι το Βύρονα, από τον Άλιμο μέχρι του Γκίζη, Παπάγου, Νέα Σμύρνη, Κολονός, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Γαλάτσι, Παλιό Φάληρο, Πετρούπολη, Πειραιάς, Πάρκο Τρίτσι, Παιανία. Πώς. Και Καστοριά, μάλιστα. Αυτό είναι επί του πιεστηρίου, είναι στον τερματισμό. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου, 10 με 12, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τα πλάτης και τα αγαπημένα της. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Έρη Γκίντζο στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Σας καλημερίζουμε, υπενθυμίζω 5 ώρα το απόγευμα τα δισκογράφητα γράμματα στην αγαπημένη Λοΐζος, Χικμέτ, Ρίτσος με την ηχογραφημένη φωνή του Μανώλη Ρασούλη και με τα σχόλια της Μυρσίνης Λοΐζου, της Ναταλίας Δρασούλη και του Τραϊανού Χατζηδημητρίου στην εκπομπή του Μιχάλη Γελασάκη. Καλημέρα, τα λέμε αύριο στις 8 το πρωί.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στη σκηνή του Λυκαβητού. Με το βιολί της να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια, η σπουδαία δημιουργός παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με μελωδίες που έχουν σημαδέψει κινηματογράφο, θέατρο και δισκογραφία, σε ένα χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στα σχέδιά σας μια βόλτα στο πεδίο του Άριος μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Το θερινό σινεμά εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετική επιλογή για τα βράδια του Σεπτεμβρίου. Απόψε στο Επικολωνό το ψυχολογικό δράμα Housekeeping του 1987 σε σκηνοθεσία Bill Forsyth ακολουθεί τη ζωή δύο κοριτσιών που έχασαν τη μητέρα τους και προσπαθούν να βγουν στη ζωή. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, απόψε στο Βεάκιο Θέατρο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϊορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του στο σπίτι του και δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια πολυεθνική εταιρεία. Αυτό ξεκινάει σαν τυπική υποχρέωση και εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχέας επί σκηνής. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκου Τσουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ρικολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλεπέρασε το καλοκαίρι, καλέ το ξέρω, αλλά να, αποκεκτημένη ταχύτητα, ξέρω εγώ. Είναι και που είναι ένα τραγούδι που μας άρεσε, έτσι, στο προηγούμενο διάστημα, Γιάμα και Καλοκαίρι μου. Εντάξει, με τρομάζει να μην ξαναγυρίσει το καλοκαίρι, προς το παρόν όμως δεν με ενδιαφέρει καθόλου που πέρασε, που έφυγε, εντάξει. Άλλωστε, πώς θα υπάρχει προσμονή για το πότε θα ξανάρθει. Καλημέρα, 5 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε, με χρόνια πολλά προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε αγαθό πραγματικά, στο οποίο χαρίστηκε, το οποίο χαρίστηκε στην ανθρωπότητα, και η αγάπη και η πίστη και η ελπίδα, και χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους μας. Νομίζω ότι σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας με αυτά τα ονόματα, με αυτές τις λέξεις. Καλημέρα, Χρυσούλα, πώς από εδώ, κόριτσι μου. Χρυσούλα, νιώθει στη ρύθμιση του ήχου. Τι λες, βρε παιδί μου. Καλώς την. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω, γι' αυτό όλα αυτά. Την έρημο όμως δεν έχω πολύ καιρό να τη δω. Είναι κάθε μέρα εδώ, ερυγκίνησε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είναι τα απλά της και τα αγαπημένα της, όπως λέει και η Μαργαρίτα. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι, εκεί στις εσχατιές του πρωινού. Καλοκαίρι λοιπόν, και γιάμα, και να σας πω και κάτι. Το καλοκαίρι είναι παντού.

Είδατε, το λέει και ο Πυθαγόρας. Τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά και αγαπημένα και αυτά είναι που φέρνουν την ευτυχία. Τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το σύντροφό του, τη σύντροφό του, τέλος πάντων. Έλατε να επικοινωνήσουμε. 210-6013-168-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Με την Έρη να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Μια καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Και για τα μηνύματα στο Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτησή σας. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας, πείτε μας που είστε, στείλτε μας, πείτε μας ποιο είναι το δικό σας καλοκαίρι. Κάποιοι μου γράφετε 48η ημέρα Αυγούστου σήμερα, 48 του Αυγούστου έχουμε σήμερα. Ναι, ατελείωτος και αυτός ο Αύγουστος.

Λοιπόν, για πάρα πολλά χρόνια, επειδή η επιστροφή από τις διακοπές ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ήταν οδυνηρό θα έλεγα, ήταν κάτι το οποίο χαλούσε και τις τελευταίες ημέρες των διακοπών. Δηλαδή όσο πλησίαζαν οι μέρες να φύγεις, σε πιάνει αυτό που όλοι ξέρετε τι είναι. Όλοι ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, και σκεφτόμουν τι είναι καλύτερο, να φεύγεις νύχτα, δηλαδή να φτάνεις νύχτα στο Πειραιά ή να φτάνεις μέρα. Αυτό για πάρα πολλά χρόνια με βασάνισε. Θα μου πεις, αυτά να είναι τα βάσανά σου. Θα σου πω, ναι, Μάνος Χατζηδάκης, βραδινή επιστροφή.

Λοιπόν, τώρα από τα μηνύματά σας βλέπω πόσες πολλές σοφίες μας ακούνε. Αγάπη. Πει όχι τόσο. Ελπίδες επίσης έχουμε. Χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλες και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Ναι, διότι υπάρχει και το αρσενικό, υπάρχει ο Σοφιανός, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Αγάπιος, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Μου λέτε ότι το καλύτερο είναι να επιστρέφεις νωρίς το απόγευμα, ούτως ώστε να βρίσκεις κανένα ανοιχτό μαγαζί για να εφοδιάζεσαι, διότι το σπίτι το πιθανότερο είναι ότι θα είναι ανοργάνωτο και άδειο. Οπότε να έχεις για την επόμενη μέρα. Για το επόμενο πρωινό, αν μη τι άλλο. Και κάποιοι άλλοι βέβαια μου λέτε, το καλύτερο είναι να μην γυρίζεις, να μένεις εκεί. Ναι, φυσικά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν το συζητώ.

Λοιπόν, το Time Out ανακοίνωσε την ετήσια λίστα με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου και ανάμεσά τους βρίσκεται και μια ελληνική. Θα σας αφήσω να σκεφτείτε λίγο και θα σας πω μετά ποια είναι η ελληνική. Πάντως να σας πω ότι στην κορυφή της λίστας για φέτος βρίσκεται η, σιγά μην το πω σωστά, Jungkook Tringa στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Είναι, σου λέει, καταπληκτική γειτονιά.

ξέρω ότι από το πρωί έχετε ακούσει και αγάπες και σοφίες. Πίστασε τώρα, υπάρχει πληθυντικός, η πίστη της, όχι, Λοιπόν, εντάξει, πάμε να κλείσουμε ημίωρο με μία αγάπη ακόμη και θέλω να πω χρόνια πολλά στην αγάπη που μένει Αθήνα, η Μανούλα μένει στη Δράμα. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, μέσα από το δεύτερο οι ευχές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς, όταν το γιο ταχύτητα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βέβαια. Τα εξημότα έγραψε αυτούς τους στίχους που μιλάνε νομίζω στον καθένα μας, έτσι δεν είναι? Λίγο πολύ αυτά τα πρωινά έχουν υπάρξει για όλους μας. Μαξιλάρι αφρού που παίρνει το σχήμα του αφιένα και ανακουφίζει από τους πόνους της ακρίβειας των καυσίμων, σκέφτεται να μοιράσει η κυβέρνηση προς κάθε πικραμένο, λαβωμένο καταναλωτή. Την έχουμε ξαναδεί 2-20 την αμόλυβδη, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Εγώ σας είπα χθες να κινηθούμε δικαστικά κατά τράπεζης, τίποτα. Λοιπόν, μαύρησε η κόνιτσα, μαύρησε και η ψυχή μας. Δεν είχαν τέλος οι μέρες που καιγόταν. Σήμερα διαβάζουμε για τον απολογισμό. Ο Καναδάς στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι πρόταση της Φόντερ Λάιεν. Τρελή νοημοσύνη, αν κοιτάξετε τα αρχικά, τρελή νοημοσύνη είναι τα ίδια με το τέχνητη νοημοσύνη και πάλι μαζί μας τρελή νοημοσύνη. Μετά αντιμέτωποι με αγωγή για χρήση δεδομένων χρηστών στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αξιοποιεί φωτογραφίες χρηστών, δικές σου, δικές μου, εγώ δεν έχω, αλλά τέλος πάντων, χρησιμοποιεί λοιπόν, τις αξιοποιεί, δεν τις χρησιμοποιεί απλά, για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη τεχνολογίας αναγνώριση προσώπου. Ξέρετε κάτι, κάθε μέρα για την τεχνητή νοημοσύνη, και εγώ τα λέω κάθε μέρα για την τεχνητή νοημοσύνη, πολλή πληροφορία και έχω την εντύπωση από ουσία τίποτα. Είναι αυτό που λένε, πολύ κλοκλό και από αυγό τίποτα.

Λοιπόν, έχετε δίκιο, σας χρωστώ να σας πω ποια γειτονιά της Αθήνας είναι η cool, έτσι. Θα σας το πω σε λίγο όμως, τώρα θα πω καλημέρες, είναι πιο σημαντικές, έχω την εντύπωση. Όχι από τη γειτονιά, αλλά από όλα αυτά, τέλος πάντων, σε αυτές τις λίστες και τους καταλόγους που κυκλοφορούν κατά διαστήματα και κατά εποχές. Θέλω να καλημερίσω την Καλοπούλα την Πανέμορφη, το Πέραμα την Πτολεμαίδα, τη Νέα Ιωνία, το Λίντς τη Σαντορίνη και του Πορτοράφτη, τα Ηλίσια, την Καλυθέα της Χαλκιδικής, του Σαμπελόκηπου, στην Αργυρούπολη, το Τρόισντορφ. Αν καταφέρεις εσύ ποτέ να πεις μεγάλη λέξη με πολλά σύμφωνα, εμένα να με φτύσεις. Καλημέρα στο Λιβατοχώρι, στο Παλαιό Φάλιρο, τη Θεσσαλονίκη, την Εκάλη, το Γαλάτσι, τα Πατήσια, Καρδαμίλα, Χίο και Κολονάκης, Πάρτι, Άργος, Δράμα, Αντίκυρα, Λάρισα και Πειραιά. Χρόνια πολλά στο κορίτσι τη Σοφία που έχει σήμερα γιορτή. Καλημέρα στον Πύργο, Έγινα, Λέστερ, Παράκυλα, Περισσό και Σουφλί και Βάρκιζα και Πίθιο, Καβάλα, Ασπρόπυργο, Χαλάνδρη, Καλυθέα, Ιταία, Λεπενού, Αγρινίου και Περαιά και Οροπό και Βύρονα και Κυπαρισσόνα Φθιώτιδας. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Παλαιό Σέλιο Ανίνων, στο Παλαιό Καστρολεσόνας, Φλόρινα και Ασοπό. Καλημέρα και στην Ηλιούπολη.

Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει την σειρά της ΕΡΤΕΝΑ «Οι κυρίες του Ρεμπέτικου» με παρουσίαση από την Ιρώσα Ία. Από εκεί το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και από εκείνο το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στη Ρόζα Εσκινάζη, η οποία βέβαια ήταν και η πρώτη που ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βάλε με στην αγκαλιά σου, βάλε με και πριν αφέξει, βγάλε με γυφτοπούλα στο χαμά, μία ακόμα διασκευή.

έχουμε τη Βερόνικα Δαβάκη στην ερμηνεία του τραγουδιού, ο Γιώργος Μπάτης βέβαια, ο δημιουργός του. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από εκείνο το άλμπουμ, από την ηχογράφηση με τη γλυκερία στην όμορφη νύχτα,

το πρωί την κόκκινη σβούρα, επειδή όπως κάθε φορά που ακούω κόκκινη σβούρα μες στο αυτοκίνητο, δεν προλαβαίνω να, ούτε να πω, καλά να πω μνημονεύσω, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ούτε καν να σημειώσω ποιους ακούω, ποιους έχει καλεσμένους, ποιον έχει καλεσμένο, πιαν σήμερα η Ιωάννα Νιαώτη. Τέλος πάντων, μιλούσε για βιβλία του δημοτικού, εξωσχολικά, λογοτεχνικά βιβλία που θα μπορούσε να διαβάσει ένα παιδί στο σχολείο, στο δημοτικό. Θα μου πεις, διαβάζουν ακόμα εξωσχολικά βιβλία στο δημοτικό? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Και τοποθετήθηκε, τέλος πάντων διάλεξε ένα βιβλίο από τα παιδικά της χρόνια, η καλεσμένη της Ιωάννας. Και αυτό ήταν το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Λουντέμι. Και λέω, ρε παιδί μου, αλήθεια, δεν θα έπρεπε ακόμα και σήμερα που είμαστε έτσι όπως είμαστε και που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κάθε παιδί να διαβάσει το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα»? Εμένα μου είχε αλλάξει τη ζωή, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μου άλλαξε τον τρόπο που αντιμετώπιζα πλέον τα βιβλία, τη λογοτεχνία. Μπήκε στη ζωή μου το βιβλίο κανονικά. Ο Μενέλαος Λουντέμις όμως, επειδή σπανίως ακούμε γι' αυτόν, να πούμε ότι υπήρξε ένας από τους πιο πολύ διαβασμένους και αγαπητούς Έλληνες συγγραφείς, γνωστός για τη βαθιά ανθρωπιά και το λυρισμό της γραφής του. Πίσω από το πασίγνωστο έργο του κρύβεται μια μυθιστορηματική, γεμάτη ανατροπές και άγνωστες πτυχές ζωή. Δημήτρης Μπαλάσογλου, το πραγματικό του όνομα. Μετά την μικρασιατική καταστροφή για τον Ξεριζωμό, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Πέλα και εξελίνησε το επίθετό της σε Βαλασιάδης. Και στα νεανικά του χρόνια οι φίλοι τον φώναζαν Τάκη, Μενέλαος Τάκης. Η προέλευση του ψευδώνυμου, τώρα θα σας πω αμέσως, το επίθετο Λουντέμις δεν ήταν τυχαίο. Το εμπνεύστηκε από τον ποταμό Λουδία ή Λουνδία της Μακεδονίας, κοντά στην περιοχή όπου μεγάλωσε με την προσφυγιά. Η οικογένειά του στη Μικρά Ασία ήταν ιδιαίτερα εύπορη, ωστόσο με την ανταλλαγή των πληθυσμών έχασαν τα πάντα. Με αποτέλεσμα ο Λουντέμις να ζήσει για ένα διάστημα σε κρατικό οικοτροφείο στην Έδεσα και να μπει στη βιοπάλη από πολύ μικρός. Δεν ξέρω αν ήταν αυτές οι παιδουπόλεις, δεν ξέρω. Για να επιβιώσει εργάστηκε ως λατζέρης, λούστρος, ψάλτης, εργάτης σε τεχνικά έργα στο Γαλλικό ποταμό, μέχρι και ως γραμματοδιδάσκαλος σε χωριά της Μακεδονίας. Λόγω των αριστερών πολιτικών του, πεπιθήσεων και της έντονης πολιτικής του δράσης, το επίσημο κράτος τον τιμώρησε με καθολική αποβολή από τη δευτερομάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου συνελήφθη για τα πολιτικά του φρονήματα, καταδικάστηκε σε θάνατο για σχάδι προδοσία. Η ποινή του δεν εκτελέστηκε ποτέ, αλλά εξορίστηκε για χρόνια σε κολλασμένους τόπους. Πήγε Μακρόνισο, πήγε Αϊστράτη. Τον είπαν Μαξίμ Γκόρκι της Ελλάδας, εξαιτίας της βιωματικής του γραφής, της εστίασής του στους αδικημένους της κοινωνίας και του ρεύματος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, που υπηρέτησε, οι σύγχρονοί του το έδωσαν αυτό το δημητικό τίτλο. Τι να σας πρωτοπώ, το 1958 πέρασε από δίκη για το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες». Μετά τη δίκη αφαιρέθηκε η ελληνική ηθαγένεια αυτοεξόριστος μετά στο Βουκουρέστι. Άρνηση να ζητήσει χάρη. Αρνήθηκε κάτι ημωγορηματικά, δηλώντας χαρακτηριστικά καλύτερα εκπατρισμένος και ελεύθερος παρά επαναπατρισμένος και επιτηρούμενος. Και ένας άδοξος τέλος. Αν και παίζησε από κακουχίες, εξορίες και δικαστήρια, ο θάνατός του ήταν ξαφνικός. 22 Ιανουαρίου 1977 υπέστη καρδιακή προσβολή και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ οδηγούσε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μενέλαος Λουντέμις, κάποτε τον ξέραμε πολύ καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έχουμε επιστρέψει, μπήκαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και εξακολουθεί Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Πού είστε, πού ξεχαστήκατε? Δεν ξεχαστήκατε, θα μου πεις, έχεις να πεις καλημέρες που μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άρα ποιος ξεχάστηκε, ίσως κάνα δυο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε μαζί στις 12. Πάμε να φύγει το τραγούδι, να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας και να πω επιτέλους ποια είναι αυτή η cool γειτονιά.

με όλη αυτή τη συγκίνηση που δημιουργεί πρώτα απ' όλα η ίδια η χρειά της φωνής του Βασίλη Σκουλά και από εκεί και πέρα και όλο το τραγούδι. Σταμάτα να κοπανάς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης και τον νέο κόσμο. Νέος κόσμος, Γρηγόρη, μένει στην πιο cool γειτονιά, έχω να σου πω. Σε λίγο τα περισσότερα. Καλημέρα στο Μαρούσι, στην Ικαρία, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, εκεί στο Κηλικείο. Την αγάπη μας σε όλους. Καλή και ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Δράμα, Αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα στη Μεσίνη. Η Αρχαία Ολυμπία είναι ένας στόχος που δεν τον έχω καταφέρει ακόμα. Μπορεί να έχεις γυρίσει τον κόσμο όλο. Δεν τον έχω γυρίσει. Την Ελλάδα όλη, περίπου. Κάποια μέρη δεν ξέρω. Είναι σαν κάπως που αγαπάω και πολύ την Πελοπόννησο να πω. Λοιπόν, καλημέρα. Παγόντα Σαμού, Δημητσάνα, Καριώτης Απέλας, εκεί μαζεύουν ντομάτα. Την ντομάτα, την πομοντόρο. Είναι η εποχή της, παιδιά. Πάρτε, κάντε σαλτσούλες υπέροχες όλο το χρόνο. Καλημέρα στο Κουκάκι, τη Χιάτιστα, Βάρνα Θεσσαλονίκης, Παλαιοχώρη Λέσβου, Πλατεία Αμερικής, Αντίριο, Αρφάρα Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κόμο. Δεν έχω πάει. Ανατολικό Πύλιο προς Βόλο, οι φίλοι μας. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Καλημέρα στο Μόναχο, την Νία, την Νίκαια, τη Σιτία, το Ξερόκαμπο. Καλημέρα στην Εδιψό, το βροχερό Αρχάγγελο της Ρόδου. Καλημέρα ξανά στην Κοζάνη, με καλημέρα προς το Λιβαδερό. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, η Έρη απαντάει, εφόσον καλέσετε βέβαια. Από μόνη της δεν απαντάει, το κορίτσι μας δεν έχει φτάσει τέτοια επίπεδα. Να ξέρει πότε θα πάρετε για να προαπαντήσει. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα.

Λοιπόν, ωραίες εποχές και ωραίες γειτονιές. Όπως είπαμε και πριν, ήρθε η ώρα να σας πω ποια είναι η cool γειτονιά. Σύμφωνα πάντα με το Time Out που ανακοίνωσε την ετήσια λίστα του, μία όλη και όλη ελληνική γειτονιά υπάρχει εκεί. Είπαμε ποια είναι η πρώτη, είναι αυτή που βρίσκεται εκεί στην Νότια Κορέα. Στην τρίτη θέση, δεν είναι και λίγο, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο νέος κόσμος, εδώ, ο δικός μας, της Αθήνας, που σύμφωνα με το Time Out έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα του. Σύμφωνα με το άρθρο, η περιοχή προσελκύει νέους δημιουργούς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ οικογένειες, μετανάστες, φοιτητές, καλλιτέχνες και παλιοί Αθηναίοι συνυπάρχουν στους ίδιους δρόμους. Εντάξει, εγώ μπορώ να βρω και άλλες cool γειτονιές. Πάση περιπτώσει, αυτήν επέλεξε το Time Out, αυτήν έβαλε. Καλημέρα στο νέο κόσμο.

Λοιπόν, Μάνα Μάσκ, πώς λέγαμε παλιά, Μάνα Ρέιβερ. Λοιπόν, Μάνα Μάσκ, η μητέρα του Elon Musk, αποκαλύπτει. Κοιμάμαι στον καράζ της εταιρείας του όταν τον επισκέπτομαι. Είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, παιδιά, φαντάζομαι την παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα, γιατί υπάρχει και η μοντέρνα. Παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα που πάει με τα ταπεράκια για λίγες μέρες στο γιώκα της και της φταίει το ένα, της ξυνίζει το άλλο. Στο μυαλό και μέσα από τα δόντια γυρίζει η φράση «αυτή το κατάντησε έτσι». Άλλη υποδοχή περίμενε. Το μεγάλο κρεβάτι τουλάχιστον, γιατί ξέρεις τι πέρασα εγώ για να τον μεγαλώσω. Και κάπου εκεί έρχεται ο γιος και έχει κρυμμένο άσο στο μανίκι. Κοίτα που κοιμάται η μάνα του Μάσκ, της δείχνει. Καλά παιδάκι μου, δεν είπαμε και τίποτα. Μάνα είμαι, αν πω και κάτι.

Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, η στιγμή είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά και φοβερά πολύτιμη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο, απαρνητής Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς, όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα καρφώθηκε σε μάντρα, 2 σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης μετά τις απειλές Τραμπ για εμπορικό πόλεμο. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σκεφτόμουν τώρα την ταινία στην οποία ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι, το Τάκο των Χριστουγέννων, και θέλω να ανοίξετε λίγο το ραδιόφωνο σας τον ήχο αυτή τη στιγμή, διότι θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να τα λέμε όλα στην σύντροφό μας. Πόσο σας έχει απασχολήσει αυτό, γιατί γελάς, Χρυσούλα? Όχι, για άλλο λόγο. Εντάξει. Λοιπόν, χρειάζεται ο σύντροφός μας να γνωρίζει, ας πούμε, το πιο αθώο, πώς ακριβώς ξοδέψαμε? Χρειάζεται να ξέρει ότι πέρασε από το μυαλό μας μία πρώην? Τι μας εκμυστηρεύτηκε η καλύτερη μας φίλη? Κάθε φόβο, φαντασίωση ή σκέψη που δεν έχουμε πει ποτέ σε κανέναν? Η ειλικρίνεια θεωρείται θεμέλιο μιας καλής σχέσης. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό όμως σημαίνει ότι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται οφείλουν να γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος αυτή η ιδέα της απόλυτης ειλικρίνειας, δηλαδή τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα, δεν αφήνουμε καμία πλευρά της ζωής μας αθέατη στον άνθρωπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Εντάξει, ακούγεται λογικό, θα μου πείτε. Ναι. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε ένας για τον άλλο, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη υπάρχει μεταξύ μας. Σας τρώει κάτι μέσα σας, Μερικές φορές η απέτηση να γνωρίζουμε τα πάντα για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας μπορεί να προέρχεται περισσότερο από ανασφάλεια, από άγχος ή φόβο, παρά από την ανάγκη για ειλικρίνεια. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Σκεφτείτε για παράδειγμα δύο συντρόφους. Ο ένας επιμένει να μάθει τα πάντα για τις προηγούμενες σχέσεις του άλλου. Θέλει να ξέρει ονόματα, αριθμούς, λεπτομέρειες, με το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μυστικά μεταξύ μας. Ο άλλος τελικά υποχωρεί και απαντά. Μόνο που όσα μαθαίνει ο σύντροφος δεν τον καθησυχάζουν. Αντίθετα, αρχίζει να ασχολείται ακόμα περισσότερο με τον παρελθόν του. Να συγκρίνεται, να επανέρχεται σε πράγματα που συνέβησαν πριν καν γνωριστούν. Το πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι η ειλικρίνεια. Είναι η απέτηση να γνωρίζει ο ένας τα πάντα για τον άλλον, ακόμα και όταν αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν στη σημερινή του ζωή. Πω, είναι τόσο σκοτεινό όλο αυτό. Πω, είναι τέτοιες οι ισορροπίες. Πω, τι κάνουμε

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το θέμα. Είναι ένα θέμα, εντάξει, εννοείται που ενδιαφέρει τους πάντες. Είναι το θέμα σχέσεων. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ μπορεί να σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Νομίζω πάντως ότι περισσότεροι κλίνεται. Μπα, σχεδόν ισοπαλία. Οι περισσότεροι λέτε όχι, εννοείται ότι δεν τα λέμε όλα. Εννοείται ότι δεν τα λέμε όλα. Και κάποιοι άλλοι λέτε εντάξει, θα πεις τόσα όσα, ρε παιδί μου, δεν θα τα πεις και όλα. Λοιπόν, να σας πω εδώ ότι άλλο πράγμα είναι η ιδιωτικότητα και άλλο η απόκρυψη. Βρίσκεται μια διάκριση που εύκολα χάνεται μέσα σε μια σχέση. Άλλο να κρατάμε κάτι ιδιωτικό και άλλο να κρύβουμε μυστικά. Τα μυστικά μπορεί να αφορούν σε ψέματα, προδοσίες ή πληροφορίες που γνωρίζουμε ότι εάν αποκαλυφθούν θα επηρεάσουν τον άλλο και τη σχέση μας. Λοιπόν, πότε χρειάζεται όμως να υποθεί κάτι? Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε πότε κάτι είναι απλώς προσωπικό και πότε η απόκρυψή του αρχίζει να αφορά και στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Πριν μοιραστείτε κάτι πολύ προσωπικό, λοιπόν, ή ευαίσθητο, μπορείτε να αναρωτηθείτε. Εδώ έρχονται οι συμβουλές από την επιστήμη. Γιατί θέλω να το πω? Επειδή το επιλέγω ή επειδή αισθάνομαι πίεση, φόβο ή ενοχή? Αυτό που πρόκειται να πω επηρεάζει τη σημερινή μας σχέση? Θα μου πεις που ξέρω ότι θα σκεφτεί ο άλλος. Είναι και αυτό. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ μας ή θα τροφοδοτήσει ανασφάλεια και συγκρίσεις? Χρειάζεται να πω

Νομίζω ότι τα τραγούδια τα λένε μόνα του τα πάντα όλα. Έτσι, δεν με νοιάζει ποιον πιαν φιλούσε μέχρι χθε που ήμασταν ξένοι. Τώρα που είμαστε μαζί, όμω με νοιάζει. Η αλήθεια είναι. Και πάμε να πούμε καλημέρα στην Παλαιοχώρα Χανίων, στην Κόρινθο, στην Εράιδα τη Κοζάνη, στην Ηλιούπολη, στον Άγιο Νικόλαο. Στον Κυριάκο που είναι στη Δάφνη. Και θέλει να πει χρόνια πολλά στη Σοφία, στον Πανάρχιο έρωτά του. Ναι, γιατί υπάρχουν και Πανάρχιοι έρωτε βεβαίω. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδά, στη Μεγαλόπολη. Όλοι στο Νεοφάλιρο. Υπάρχουν μερικοί έρωτες που δεν ξεχνιέται ποτέ τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στην Τρίπολη, Κέρκυρα, Άνοιξη, Αδριανή, Αλεξανδρούπολη, στη Λαϊκή της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ πολύ, που ακούει δεύτερο πρόγραμμα στα μεγάφωνα παντού. Καλημέρα στη Δάφνη, το Βόλο, τη Λειψία, τον Κορυδαλό και τα Χανιά. Μάρπισα στην Πάρο και να ήμασταν εκεί. Καλημέρα στο Μαρούσι. Κόρα Κοβούνη Αρκαδίας. Κούμανη Ηλίας, καλημέρα σε όλους. Και τώρα που μου είπες τα μυστικά σου, θέλω να σου πω κάτι. Κάποια με πείραξαν, αλλά εγώ σ' αγαπώ ακόμη.

Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Μεγάλο ευχαριστώ στη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στον ήχο, στην Ερικίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ, Άντρη, που ήσουν καλά και σήμερα. Αύριο πάλι στις 10 το πρωί, παιδιά, όμορφη μέρα εύχομαι. Κλείνουμε με Μαρινέλα. Έρχονται τα νέα ελληνικά και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου ως τις 2 το μεσημέρι στα ραδιόφωνά μας. Φιλιά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες, μόνο μία ημερομηνία και η ανακοίνωση για το νέο σίγγλ. Μπελίντα, λοιπόν, από την Στέλλα, δηλαδή την Στέλλα Χρονοπούλου, με τους εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες που θα μπορούσαν να μην σημαίνουν και τίποτα αν ο μουσικός κόσμος της Στέλλας δεν ήταν από αυτούς που θες να χαθείς μέσα τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεν ξέρουμε ποιος μας πήρε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος μας έφερε, και αυτό που μας έφερε είναι το ραδιόφωνο, η αγάπη για το ραδιόφωνο και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, και δεν άργησε, όπως ακούσατε, και η μέρα που συναντηθήκαμε ξανά, μια μέρα μόλις πέρασε, και να είμαστε πάλι πίσω για ένα καινούριο ταξίδι. Και για να ξεκινήσει καλά η μέρα, είπαμε να ξεκινήσουμε όντως με τη φωνή του Μάνου Λουίζου, που μια τέτοια μέρα έφυγε και εκείνος από κοντά μας, και έχουν περάσει κιόλας 44 χρόνια από τότε, τόσα χρόνια που θα τα γέμιζε με υπέροχες μουσικές. Εννοείται θα ακούσουμε και άλλα του Μάνου Λουίζου και άλλα πολλά τραγούδια τα οποία θα προσπαθήσουν να περιγράψουν αυτή τη μέρα, τα συναισθήματά της, το πώς νιώθουμε, και να φτάσουν έως εκεί που είσαστε κι εσείς. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν, και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Από τον Κωνσταντίνο Βίτα, που έκανε αυτή τη τόσο ωραία διασκευή κρατώντας τη φωνή του Μάνου Λουίζου με τη Δήμητρα Γαλάνη, πάμε στο Μιχάλη Δέλτα, σχεδόν αλφαβητικά. Και η Τάνια Τσανακλείδου εδώ, και οι συστάσεις μας σε πολύ πολύ λίγο.

Τι ωραίος ρυθμός, τι ωραία μελωδία. Τόσες και τόσες φορές τα έχουμε ακούσει, την έχουμε ακούσει. Και πάντα το ίδιο σκεφτόμαστε. Μιχάλης Δέλτα και Τάνια Τσανακλίδου. 25 χρόνια πια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και αυτός ο δίσκος, το χρώμα της μέρας. Λοιπόν, τα χρώματα έξω της μέρας αναβοσβήνουν σήμερα. Μια συννεφιά και μια λιακάδα. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός. Νομίζω όμως ότι από αύριο θα έχουμε έτσι περισσότερες λιακάδες. Θα θυμηθούμε ότι επισήμως το φθινόπωρο δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά όπου να είναι πλησιάζει. Έχουμε πάρει βέβαια μια μικρή γεύση αυτή την εβδομάδα. Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στο κλίμα, όπως λένε. Για ελάτε να μπούμε και στα ενδότερα της εκπομπής. Χρυσούλη Αντωνιάδου απέναντί μου σήμερα μετά από καιρό, στη φροντίδα, στην πολύ ωραία επιμέλεια των ήχων. Ερεγκίντσου, σταθερή αξία στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντά στις κλήσεις σας τις τηλεφωνικές στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές καθημερινά εδώ στον αέρα του Δεύτερου από τις 12 έως τις 2. Έχει γίνει ήδη ανάρτηση και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, η ανάρτηση της μέρας που επικοινωνούμε και από εκεί, και από το Messenger στο Facebook του Δεύτερου επικοινωνούμε, και Viber, ο πιο απλός, ο πιο γρήγορος, ο πιο άμεσος τρόπος που βλέπουμε τα μηνύματά σας κατευθείαν μπροστά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε τα μηνύματά σας και επικοινωνούμε. Νομίζω ότι είναι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας πλέον το Viber, αλλά τέλος πάντων δεν θα κάτσουμε να τα μετρήσουμε, να βγάλουμε στατιστικές. Το θέμα είναι η καλή παρέα που θα κάνουμε. Προχωράμε, πάμε να βρούμε ρυθμό. Πριν στα νέα ελληνικά, ο Χρήστος Παπαμιχάλης είχε διαλέξει το καινούριο τραγούδι της Στέλλα. Και έτυχε εμείς σήμερα κάπου εδώ να ακούσουμε ένα πρόσφατο βέβαια και αυτό, αλλά όχι ολοκένουργιο, Αντάτζιο.

Και βέβαια περνάει η ελπίδα. Τι θα κάναμε χωρίς την ελπίδα? Πώς θα κάναμε κουράγιο? Όλα τα έχουμε και ελπίζω να τα έχουμε και αυτή την Πέμπτη, που το ημερολόγιο δείχνει 17 του Σεπτέμβρη. Και είναι μια πολύ ωραία και μια αρκετά μεγάλη γιορτή. Πολύ πολύ όμορφα τα ονόματα που γιορτάζουν, κυρίως θηλυκή αυτή η γιορτή. Και σήμερα, φαντάζομαι το ξέρετε, γιορτάζει και η Ελπίδα που περνούσε τώρα εδώ στο δρόμο, και η Αγάπη και η Σοφία και η Πίστη. Επίσης γιορτάζει και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, όπως και ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Αλλά ουσιαστικά το ξέρουμε ως τη μεγάλη γιορτή της Σοφίας, της Πίστης, της Αγάπης και της Ελπίδας. Και μόνο να δούμε τα ονόματα σαν έννοιες, φυσικά και είναι υπέροχα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και καλά και στους συναδέλφους εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Όλα τα χρειαζόμαστε, αυτά τα ονόματα και κυρίως αυτές τις έννοιες. Αν είχαμε και Σοφία και Πίστη και Αγάπη και Ελπίδα, θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παράδεισος η πλάση, που έλεγε ένα άλλο τραγούδι του Λοΐζου. Αλλά όπως ξέρετε, εδώ στα τραγούδια η αγάπη πρωτοστατεί. Τουλάχιστον στο 90% των τραγουδιών. Αγάπη λοιπόν και με αγάπη.

ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των περισσότερων. Νομίζω ότι είναι αυτή η αγάπη. Χρήστος Θηβαίος, ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες έτσι, μιας τηλεοπτικής σειράς, για το Μεγάλο Θυμό. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται το Μεγάλο Θυμό, αλλά καλύτερα να μην θυμόμαστε τους θυμούς, τους κανονικούς εννοώ, όχι τα σύριαλ, γιατί τα σύριαλ καλά κάνουμε και τα θυμόμαστε, τόσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει γι' αυτά. Τους θυμούς να μην θυμόμαστε και να κρατάμε κυρίως και μόνο την αγάπη. Ήταν αποσπάσματα ποιημάτων της Κατίνας Παΐζη που μελοποίησε ο Βασίλης Δημητρίου. Και τι είχαμε, είχαμε την Ελπίδα πριν που περνούσε στους δρόμους με τον τρόπο της. Είχαμε την αγάπη. Ας έχουμε τώρα και κάτι από Σοφία. Ένα σοφό τραγούδι έρχεται, το οποίο όμως οδηγεί έως τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν σε λίγο από το Earth News Radio. Έργο είναι η ζωή. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Πέτρος Μάλα μας ερμηνεύει, Λεωνίδας Μπαλάφας, Πάνος Δημητρόπουλος, η δημιουργή. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, ας το ακούμε προσεκτικά αυτό το τραγούδι, κάτι τέτοια τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπουλος. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται τη 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 17χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κεφαλονιά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Και ο καιρός άστατος με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο Τζορτζ Ζερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα αναθεκτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επισκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ήρθαν από το Earth News Radio και τους 105,8. Και η πίστη μας έλειπε από τις αναφορές που έκαναν τα τραγούδια στο προηγούμενο ημίωρο. Λοιπόν, νάτι εδώ, σε αυτά που πιστεύει ο Πάνος Βλάχος και σε γενικές γραμμές συμφωνούμε μαζί του. Τραγούδι δικό του το ερμήνευσε ντουέτο παρέα με την Νατάσα Μποφίλιου και κάπως έτσι επιστρέψαμε για να σας πούμε ότι και εμείς πιστεύουμε και στην αγάπη και στη σοφία και στην ελπίδα και στα τραγούδια. Πιστεύουμε και στα μηνύματα και τα λόγια σας και σε όλα όσα έρχονται από καρδιάς, όπως και οι δικές μας καλημέρες. Μια καλημέρα λοιπόν εδώ με τον τρόπο του Μανου Λουίζου. Είπαμε θα τον θυμηθούμε σήμερα. Διάσπαρτα τραγούδια του στην εκπομπή.

Μια υπέροχη καλημέρα, πραγματικά, όπως υπέροχος ήταν και ο Μάνος Λοΐζος, Χάρης Αλεξίου εδώ βεβαίως και Δημήτρης Χριστοδούλου, πολύ σημαντικός στους στίχους. Μάνος Λοΐζος λοιπόν, 44 χρόνια μετά, έτσι λένε ότι πέθανε ο Μάνος Λοΐζος στις 17 Σεπτέμβρη του 1982 στη Μόσχα. Νομίζω, έχω μια μικρή εντύπωση, ότι δεν είναι αλήθεια. Ο Μάνος Λοΐζος κατάφερε με μόλις 10 δίσκους που εκδόθηκαν όσο ζούσε να μένει πάντοτε μαζί μας, και με 2 δίσκους επίσης που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. Τα κατάφερε να αφήσει στη μνήμη και στην καρδιά μας ένα από τα πιο ισχυρά αποτυπώματα. Αυτός ο πιο αγαπημένος, ο πιο τρυφερός, ο πιο εμπνευσμένος, και είναι πάντα συγκινητική αυτή η μέρα. Φέρνει συγκίνηση, τα τραγούδια του είναι εδώ, τα αγαπάμε και σκεφτόμαστε σε αυτά τα 44 χρόνια που έχουν περάσει πλέον από το θάνατό του, τι τραγούδια θα έγραφε, πόσα θα μας είχε χαρίσει ακόμη, πόσα θα είχαμε να λέμε και να τραγουδάμε. Να θυμηθούμε τώρα τη φωνή του, είναι η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, είναι αυτό το τόσο ταξιδιάρικο, είναι εδώ ο Μάνος Λοΐζος στο ρόλο του Σεβάχ. Από τις θαλασσογραφίες του, παρέα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο Σεβάχ, ο θαλασσινός.

Ναι, Μάνος Λουίζος μετά το Μάνο Λουίζο. Μόνο που πριν ακούγαμε και τον ίδιο με τη φωνή του στο Σεβάχτο Θαλασσινό. Και μετά μία ακόμη από τις πραγματικά πάρα πολλές αποδείξεις του πόσο πολύ τον αγαπάμε ακόμη και το πόσο, του πόσο πολύ τον αγαπούν και οι νέοι καλλιτέχνες και οι νέοι δημιουργοί και έχουν εμπνευστεί από αυτόν. Εδώ ήταν η Νεφέλη Φασούλη σε μία διασκευή που πραγματοποίησαν η Blend Miskin και ο Γιώργος Καπής στο Γερό Νεγρο Τζιμ, με τους στίχους φυσικά του Γιάννη Νεγρεπόντη, με τις πολιτικές, τις έμεσες θέσεις του Μάνου Λουίζου να εκφράζονται στα τραγούδια και με τους στιχουργούς που είχε επιλέξει. Μάνος Λουίζος, διαχρονικός, ήδη στην αρχή της εβδομάδας έγινε και μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συναυλία. Έκλεισε το κέντρο της Αθήνας στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που ακούστηκαν ξανά από πάρα πολλούς και πολύ σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές τα τραγούδια του Μάνου Λουίζου, ένα από τα πάρα πολλά αφιερώματα που έχουν γίνει και επίσης πολλοί και οι δίσκοι που έχουν κυκλοφορήσει με διασκευές και με επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μάνου Λουίζου, τι να πεις, από τους πλέον αγαπημένους μας συνθέτες. Να ξέρετε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα μια πραγματικά σπάνια και εξαιρετική εκπομπή ετοιμάζεται. Την ετοιμάζει ο Μιχάλης Γελασάκης. Εκπομπή ντοκουμέντο τιτλοφορείται, καθώς σήμερα το απόγευμα εκεί στις Αδέσποτες Νότες θα ακουστούν άγνωστες ηχογραφήσεις ενός σπουδαίου

κύκλου τραγουδιών «Γράμματα στην αγαπημένη», αυτός είναι ο τίτλος. Είναι μελοποιήσεις του Μάνου Λοΐζου στην ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ, σε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ και μάλιστα ποίηματα που έχει μεταφράσει ο Γιάννης Ρίτσος, και οι σπάνιες αυτές ηχογραφήσεις έχουν όλες ερμηνευτεί το Μανώλη Ρασούλη, και αυτές οι ηχογραφήσεις είχαν χαθεί. Κάποιος τις βρήκε στα σκουπίδια της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, το λέει ο ίδιος ο Μανώλης Ρασούλης. Ας τον ακούσουμε σε τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, με στίχους όμως τώρα εδώ δικούς του. Αυτό εδώ το φουρτουνιασμένο

Ένα τόσο όμορφο τραγούδι που μιλάει έτσι ήρεμα, ήπια και τρυφερά για τις φουρτούνες τις μεγάλες του έρωτα. Σπουδαίος Μανώλης Ρασούλης, σπουδαίος Μάνος Λουίζος, σπουδαίος νομίζω και ο συνδυασμός τους, και θα έχουμε μια πολύ καλή γεύση το απόγευμα με αυτή την εκπομπή, με τις σπάνιες ηχογραφήσεις των γραμμάτων στην αγαπημένη του Μάνου Λουίζου και τον Αζίμ Χικμέτ, με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη. Ευτυχώς που τη διέσωσαν αυτή την έτσι δοκιμαστική προσπάθεια, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν ήταν δίσκος που είχε κυκλοφορήσει, ήταν κάποια demos όπως τα λέγαμε σήμερα, που είχε φτιάξει ο Μανώλης Ρασούλης παρέα με τον Μάνο Λουίζο. Θα είχαν χαθεί, τα είχαν πετάξει, βρέθηκαν όμως και σήμερα το απόγευμα θα τα ακούσουμε παρέα με τον Μιχάλη Γελασάκη. Α, που πάμε τώρα? Ναι, πάμε και σε εκείνους που φεύγουν και αφήνουν όμως το αποτύπωμά τους. Καλή ώρα.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιά στο σπίτι, να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες στο χαμό

Πέρασε ο καιρός που έφυγες, άλλοι έφυγαν, εμείς δεν θα φύγουμε για πολύ, για λίγο θα λείψουμε, τόσο όσο να αλλάξει η ώρα, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει μία. Εμείς όμως θα συναντηθούμε ξανά, να σας πω ότι αυτό το τραγούδι είναι πολύ πολύ καινούριο. Γιάννης Χαρούλης παρέα με τον Δημήτρη Μπάκουλη, σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Οι Άγγελοι των Πρωινών» και είναι ανέκδοτη ακυκλοφόρητη στίχη του Άλκη Αλκαίου που έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Καράς. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που δεν το ακούσαμε ολόκληρο την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι τώρα θα το ακούσουμε. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είχε κάνει αυτή τη διασκευή στην τηλεοπτική εκπομπή Παρέα, στη δημόσια τηλεόραση, και ήταν τόσο πετυχημένη που κυκλοφόρησε και σε αυτόνομο σίγγλ το τραγούδι το γνωστό του Κώστα Λιβαδά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν τα είπαμε. Δεν είπαμε ότι η αγάπη έχει σήμερα την τιμητική της, μαζί και με άλλα ονόματα βέβαια και με άλλες ωραίες έννοιες. Η πολύ ωραία διασκευή εδώ του Μεσχέ Μινιμάλ στο τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη και του Νίκου Φόσκολου, που είχαμε πρώτο ακούσει από τη φωνή της Τζένις Βάνου. Τώρα, έτσι όπως το ερμήνευσε η Ανδριάνα Μπάμπαλη, εισαγωγή στην δεύτερη δικιά μας ώρα. Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο με τα μηνύματα που έχει καταγράψει από τις τηλεφωνικές σας κλήσεις, να τα έχω ήδη στα χέρια μου. Σε λίγο θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όπως πρέπει. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αφήνω τελευταία και καλύτερη την εορτάζουσα ελπίδα, η ελπίδα παπουτσή, σήμερα που γιορτάζει. Δουλεύει παρόλα αυτά, είναι κοντά μας και εδώ και μισή περίπου ώρα φροντίζει τους ήχους μας. Χρόνια πολλά και καλά να τις ευχηθούμε και σε όλες βέβαια τις φίλες που γιορτάζουν ξανά, αλλά ειδικά εδώ στην ελπίδα μας που μας φανερώνει ότι υπάρχει ελπίδα, όπως και το επόμενο τραγούδι.

Έτσι πάνε τα πράγματα με τις εποχές. Κάποιες εποχές τελειώνουν, κάποιες άλλες ξεκινούν. Εδώ η Νατάσα Μποφίλιου ήρθε με φόρα και με αισιοδοξία και νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς θα κάνει και αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Βράχων, οι μεγάλες κεντρικές αθηναϊκές παραστάσεις της, κλείνοντας ουσιαστικά τον κύκλο μιας πορείας 20 ετών. Για να ανοίξουν άλλοι κύκλοι καινούργιοι, παρέα πάντα με το Θέμη Καραμουρατίδη και με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Μέρες του Φωτός, αρέσει και στην Ελπίδα αυτό το τραγούδι. Πολύ χαρήκαμε που ήρθε μαζί με τις ευχές και τα χρόνια πολλά. Πολλοί ακροατές στέλνουν επίσης τις ευχές τους. Λέω να ξεκινήσω να στέλνω και εγώ τους χαιρετισμούς μου. Καλό μεσημέρι στα Γρεβενά, στο Λυκαβητό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Ωραίο Καστρό στη Θεσσαλονίκη, στην Ανθούσα. Ξανά στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Σμύρνη, φυσικά στο Κρανίδι, στον αγαπημένο και πιστό φίλο ακροατή, όπως λέει. Καλημέρα στο Κιάτο, στο Δασκαλιό, εκεί στην Κερατέα, στο Γκίζι, στο πρώτο μήνυμά μας που μας ήρθε από τα ξένα, που μας ήρθε από το Αμβούργο. Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη οικογένεια εκεί. Επίσης, στη Δράμα, στο Πέραμα, στη φίλη από τη Βούλα που τρέχει για δουλειές, στον Πλατίκαμπο, στη Λειψία, αν είδα καλά. Στην Νίκαια η φίλη εκεί έχει πάει για μια βόλτα και να δει όλη την οικογένεια και τις τέσσερις αδελφές τους. Χαιρετισμούς μας ακούνε δεύτερο. Και επίσης αφήστε μας να φτιάξουμε και μια γέφυρα από την Καβάλα μέχρι την Καλαμάτα. Στο ραδιόφωνο μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Η φίλη από την Καβάλα στέλνει τους χαιρετισμούς της στην Καλαμάτα και φθινοπορεινά φιλιά σε όμορφα πάρκα. Τι ωραία, έχω και πολλά άλλα μηνύματα, σιγά σιγά με τον καιρό, με το χρόνο τους.

0: Οι πολύ ωραίες μουσικές του Γιώργου Μίχα νομίζω ότι έδεσαν όμορφα με τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου εδώ σε αυτό το τραγούδι των αναζητήσεων. Ψάχνω να σε βρω. Ελπίζουμε ότι ψάχνουμε να το βρούμε και να το βρούμε σύντομα. Αν αναζητάτε φίλους και γνωστούς, αν κάνετε μια βόλτα αυτές τις μέρες, για πόσο, για λίγο ακόμη, για τρεις μέρες ακόμη από το πεδίο του Άρεως, μπορεί και να το συναντήσετε, γιατί το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι πάντα και λειτουργούσε πάντα σαν ένας πραγματικά πολύ ωραίος τόπος συνάντησης στο κλείσιμο του καλοκαιριού και λίγο πριν από τον πολύ κανονικό ερχομό του φθινοπόρου. Έως τις 20 διαρκεί το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως και σήμερα μάλιστα στην κεντρική σκηνή του, γιατί στείνονται σκηνές για πολλές και διάφορες εκδηλώσεις και για παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και για ομιλίες και για μουσικές. Σήμερα θα υπάρχει και μουσική, θα υπάρχει και συναυλία από το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής με μια ορχήστρα που θα παρουσιάζει διαχρονικά έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών και δημιουργών. Η διεύθυνση ανήκει στον Άγγελο Ηλία. Να το ξέρετε, θα είναι βόλτα μεταμουσικής αν περάσετε από εκεί. Το πληρώσετε γιατί το είπα. Το είπα γιατί διάβαζα ότι υπάρχει και μια χώρα που πληρώνει τους κατοίκους της για να διαβάσουν. Αναφέρομαι στην Σιγκαπούρη, εκεί στην Νοτιοανατολική Ασία, η οποία αυτό το μήνα ξεκίνησε μια νέα εθνική εκστρατεία που θα διαρκέσει μάλιστα 5 χρόνια για να ενισχύσει την αναγνωστική συνήθεια και προσφέρει και ανταλλάγματα, μικρές χρηματικές αμοιβές σε όσους καταγράφουν το χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση βιβλίων μέσα από μια κυβερνητική πλατφόρμα. Η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν ένα βιβλίο για τουλάχιστον 15 λεπτά τη μέρα και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο που το ζούμε όλοι και όλοι το κάνουμε, του να σκρολάρουμε στο κινητό, το doom scrolling, όπως είναι ο διεθνής όρος. Αυτά από τη Σιγκαπούρη, εμείς εκεί, στο πεδίο του Άρεως, το δροσερό. Και χωρίς ανταμοιβή οικονομική και χρηματική, καλά δεν την περιμέναμε κιόλας. Γιατί να την περιμένουμε, γιατί.
1: Τρέχει γύρω η πόλη, τρέχουν τα άστρα του ουρανού. Τρέχει ο χρόνος,

0: μπρος στα μάτια του οδηγού. Τρέχει ο δρόμος, τρέχει κι όλο τρέχεις κάπου αλλού. Μα δεν υπάρχει άλλοτε, δεν υπάρχει αλλού.
1: Αχ, δεν υπάρχει άλλοτε, δεν υπάρχει αλλού. Αυτό ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και πάμε ολοταχώς για το κλείσιμο ενός ακόμη ημιώρου. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio. Έως εκεί θα φτάσουμε με ένα δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από το θάνατο του, τον πολύ πρόωρο θάνατο του Μάνου Λουίζου, εκείνον τον μελαγχολικό Σεπτέμβριο του 1982. Και οφείλω να πω ότι είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που μας έδειχνε πόσο έτσι μοντέρνος και πρωτοποριακός για τα δεδομένα της εποχής του ήταν ο Μάνος Λουίζος, και πώς να μην σκεφτείς ξανά τι θα μπορούσε να είχε γράψει αν είχε ζήσει λίγο παραπάνω. Βασίλης Παπακωνσταντίνου εδώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Ουδί.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Και να είμαστε πάλι πίσω, επιστροφή στο στούντιο, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Κερνάμε τσαγάκι για σεμνιού, έτσι για να αλλάξουμε λίγο από τους καφέδες. Και μάλιστα τι ωραίο τσάι για σεμνιού είναι αυτό. Τόσα χρόνια, Αρλέτα και Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή. Και εδώ είμαστε και προχωράμε και έχω πολλά δικά σας μηνύματα στα χέρια μου και λέω να ξεκινήσω από εκείνους που γιορτάζουν χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στην φίλη Σοφία από την Αράιδα της Κοζάνης. Πολλούς χαιρετισμούς στην αγαπημένη φίλη από την Αγία Παρασκευή που θέλει να στείλει ευχές, που στέλνει μάλλον ευχές μέχρι τη Γενέβη και την κόρη της που γιορτάζει. Ελπίζω να φτάσουν. Το ίδιο ισχύει και για το Ανιφί στο Ναύπλιο. Εκεί στέλνουν στο Εγγόνι που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και καλά και στη δικιά μας φίλη από τον Καστανά που γιορτάζει επίσης, αν και δεν τη βλέπουμε εδώ, χρόνια της πολλά. Και κατόπιν οι μη εορτάζοντες και εορτάζουσες που εντάξει είναι και περισσότεροι. Καλό μεσημέρι στο Γαλάτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φίλη από εκεί μας λέει ότι η συγκεκριμένη μέρα είναι και η μέρα των τρίτεκνων, γιατί η σοφία, η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα είναι οι πολιούχες των πολυτέκνων. Το μαθάμε και αυτό, δεν το ήξερα. Χαιρετισμούς πολλούς στην Τρίπολη, στην Κοζάνη, στη φίλη από το Μόναχο που επιστρέφει στα μέρη μας, σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, στην Καλυθέα, την Κόρινθο, την Καρδίτσα, τον Εύωσμο, τη Θεσσαλονίκη, την Πτολεμαΐδα, το Μεταξουργείο. Χαιρετισμούς και καλή δουλειά στο Γαλάτσι και στο Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας. Εντυπωσιακός τίτλος. Επίσης, καλό μεσημέρι στην Κοζάνη, την Κίμη, τον Γκρόγκο της Κοζάνης, τη Λαμία, το Πολύγωνο, το Βύρωνα, τον Οροπό, την Ορεστιάδα. Καλά, έχω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, ευχαριστούμε θερμά.

Και να που κάναμε μια ωραία βόλτα παρέα με τον Γιώργη Χριστοδούλου και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τέλη δεκαετίας του 90. Ακούγεται όμως πολύ ευχάριστα κάθε φορά που το θυμόμαστε. Μέχρι σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου έφτιαξε τις μουσικές. Εδώ ο Γιώργης Χριστοδούλου είχε γράψει και τους στίχους. Πρώτο ραντεβού στο Θησίο και ταυτόχρονα και μια μεγάλη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ο δίσκος ονομαζόταν Ιαπωνέζικη Κήπη. Αυτό ήταν ο τίτλος του. Και ίσως είναι καλύτερα να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε η Ιαπωνία, αν το καταφέρουμε δηλαδή, αν το αντέξουμε οικονομικά. Καλύτερα να ζεις εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην Ιαπωνία ο αριθμός των ανθρώπων που είναι πάνω από 100 ετών ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 100.000, δηλαδή πάνω από 100.000 υπεραιωνόβοι ζουν στην Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος αριθμός στον κόσμο. Το 88% από αυτούς τους υπεραιωνόβιους ανθρώπους είναι γυναίκες. Οι γυρεότεροι είναι 114 ετών και ζει στο Κιώτο. Ο γυρεότερος άντρας 112 ετών και ζει στο Κουμαμότο. Οι ειδικοί αποδίδουν την μακροζωία των Ιαπώνων σε πολλούς παράγοντες, με κυριότερους την υγιεινή διατροφή και το δραστήριο τρόπο ζωής. Τα ξέρετε τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια, βασισμένη αυτή η διατροφή κυρίως στα ψάρια, στα λαχανικά και στο ρύζι, περιλαμβάνει λιγότερα βλαβερά συστατικά σε σύγκριση με πολλές δυτικές διατροφές, ενώ στην Ιαπωνία νέοι και ηλικιωμένοι περπατούν τακτικά, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο και κάνουν και πολλή γυμναστική. 100.000 και πάνω οι υπεραιωνόβοι στην Ιαπωνία. Μάλιστα οι εταιρείες εκεί έχουν αναπτύξει ειδικά προϊόντα που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, γιατί είναι και πολύ μεγάλη η αγορά. Στην Ιαπωνία, να μια καλή ιδέα. Από την άλλη όμως ο χρόνος, η ζωή, η διάρκεια είναι τόσο σχετικά πράγματα.

αγαπημένος Κωνσταντίνος Βίτα. Ήταν άλλωστε και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, παρέα με τον Μάνο Λουίζο και τη Δήμητρα Γαλάνη. Αυτή ήταν η άβρα του. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο οποίος είναι και ένας πολύ καλός ζωγράφος και ετοιμάζεται έκθεση με έργα του στη Θεσσαλονίκη. Θα σας τα πω όταν θα πλησιάζει ο καιρός. Να σας πω για τη σημερινή μέρα όμως, ότι είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ευαισθητοποιήσει, λέει, τους επαγγελματίες υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τρομερά επίκαιρο για εμάς, αν το σκεφτείς, με όλα όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα. Και πάμε προς τον επίλογο.

Μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη ερμηνεία από τη σπουδαία Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι αυτό. Αυτό το τόσο ωραίο νανούρισμα του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και θέλαμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, αλλά λέω να μην διακόψω τους στίχους, οπότε θα ακούσουμε μόνο μια μελωδία. Του Μάνου Λουίζου βέβαια η μελωδία. Και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του που είχε ερμηνεύσει Χάρης Αλεξίου και όλα αυτά. Για να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στην Κίμη, το Κρόκο της Κοζάνης, στη Λαμία, τη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, τις Πρέσπες, τα Σπάτα, τα Μελίσια, το Κρύο Νευροκόπη, το Κρύο Παλαιοσέλη, την Κυψέλη, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Στουτγκάρδη, το Όσλο, την Αγία Μαρίνα στη Λέρο, την Καρδίτσα, το Χωριουδάκι εκεί στη Βιωτία που μας ακούει, το Δίστομο, το Μάτι, τις Αμίκλες, την παραλία της Γλυφάδας και το Χολαργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Αύριο πάλι, αν όλα είναι εντάξει, η Βάνα Δαφέρ μου περιμένει, την καθυστερώ κιόλας. Έρχεται χρόνια πολλά και καλά ξανά στην Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τους ήχους. Ευχαριστώ πολύ και την Ερυγκίντζου. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αύριο λίγο μετά τις 12, Παρασκευή, εδώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε ό,τι πιστεύει κανείς, καλό είναι. Ο Πάνος Βλάχος και έγραψε και τραγούδησε παρέα με την Νατάσα Αμποφίλιου αυτό το πιστεύω για τη σημερινή ημέρα που είναι αλλιώτικη, γιατί γιορτάζουν η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη, η σοφία, αλλά και η Σόνια, ο Σοφιανός, η Σοφιανή, ο Αγαθοκλής. Πολλά ονόματα σήμερα. Εμείς έχουμε μία ελπίδα εδώ και είναι και όμορφη ελπίδα. Η ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και στα χρόνια πολλά. Η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168 και 9. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Έχουμε ένα τραγούδι για κάθε τι, για την πίστη, για την αγάπη, για την ελπίδα, για τη σοφία. Θα τα ακούσουμε όλα μαζί. Και αυτό που λέγεται αγάπη μου, το τραγουδάει Βίκη Μοσχολιού, είναι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδουλού.

Και από την αγάπη στην ελπίδα, και την ελπίδα θα μας την τραγουδήσει ο Κώστας Μακεδόνας. Το τραγούδι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Άρη Δαβαράκη, από το «Πάμε για ορθοπεδαλιές».

αυτά χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σε αυτήν την ζωή, και την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα και λίγη σοφία ή φιλοσοφία, όπως θα τραγουδήσει εδώ ο Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και το Λέκου Σακελάριο έχει τον τίτλο «Άνθρωπε, φιλοσόφησε και λίγο».

Ήταν πάντα η νύχτα. Ο Γιάννης Πανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν το τραγούδι. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη το ερμήνευσε. Και σε αυτή τη νύχτα τη σημερινή θα σας πάμε στο θέατρο, στο θέατρο Ρεματιάς, στην παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Είναι ο ήρωας του Λουντέμι, ο Μέλιος, που είναι ένα παιδί που μέσα από κοινωνικές αντιξοότητες διεκδικεί το δικαίωμά του στη γνώση, που παλεύει ενάντια στις παλιές ιδέες, έχοντας την φαρέτρα του την ορμή της νιώτης του, το ήθος και το πάθος του για δικαιοσύνη, που κοντράρει το άδικο ακόμα και όταν χάνει και ονειρεύεται ένα κόσμο γεμάτο δίκαιο και αγάπη. Ένα παιδί που ονειρεύεται ένα πιο όμορφο κόσμο κάτω από το απέραντο γεμάτο άστρα ουρανό της Οικουμένης. Το κείμενο είναι της Έλληνας Αγγελοπούλου, η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, και παίζουν πλειάδα ηθοποιών: ο Τζόρτζης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πρίσκας, Βασίλης Σάβλας, Κώστας Πανός, Θάνος Διόβας, Ορέστης Τουλιάτος, Μιλένα Τούμπα, Βασίλης Τσόρλαλης και ο Ανδρέας Φουντουλίδης. Είναι όλα αυτά που θα συμβούν απόψε στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, και εμείς έχουμε για σας λίγες, η αλήθεια, προσκλήσεις, γι' αυτό θα στείλετε στο Viber όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο μόνο αυτοί που είστε σίγουροι ότι θα πάτε.

Να στείλουμε τους συγγνώμη πρώτα να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς και το ερμήνευσε η Χριστιάνα, το «Τι να μας κάνει η νύχτα», και να πάμε να στείλουμε χαιρετίσματα στην Ορεστιάδα, στο παλιό Σέλι Ιωαννίνων με χαμηλές θερμοκρασίες εκεί, στη Λεωφορείο Αλεξάνδρας, στην Κέρκυρα που μας λέτε ότι κανείς δεν θυμήθηκε τη μεγάλη κυρία, την μεγάλη τραγουδίστρια, την Ελπίδα. Χρόνια πολλά και στην Ελπίδα λοιπόν, την ερμηνεύτρια που την αγαπήσαμε πολύ και τη φωνή της, στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης. Και πού να πάμε τώρα, στην Ολλανδία που βρίσκεται στους πάγκους σας δίσκους με Έλληνες ερμηνευτές, ελληνικούς δίσκους με τον Ξυλούρη, τον Πουλόπουλο και τόσους άλλους, και μας στέλνετε φωτογραφίες στην Εράιδα Κοζάνης που γιορτάζεται, χρόνια σας πολλά και καλά, στη Σαντορίνη, το Ηράκλειο της Κρήτης, τον Αλμυροπόταμο, το σε εσάς που ταξιδεύετε με πλοίο και επιστρέφετε από Σάμο, στην Επανομή, στα Κουνουπιδιανά των Χανίων, τον Άγιο Δημήτριο, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε στα Κβάντα. Αυτά που τα λένε όλα. Ο Δημήτρης Μπάκουλης γράφει τη μουσική και ερμηνεύει, τους στίχους η Ουρανία Πατέλη.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Γιάννης Πάριος και ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε «Αγάπη είναι μια». Το επιθυμήσατε εσείς από τον Αλμυροπόταμο της Βόρειας Εύβοιας. Τα στέλνουμε και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και το ζητήσατε. Και πάμε παρακάτω να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στο παράλιο Άστρο, στον Γκρόγκο Κοζάνη, στο Γαλάτσι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας και πάμε με τι άλλο, με «Έλα, έλα». Έλα, έλα να ακούσουμε μαζί τραγούδια, έλα, έλα να χορέψουμε μαζί, έλα, έλα να χαμογελάσουμε μαζί. Βλέπω και απέναντι με τον Κώστα Φασούλα που χαμογελάει κι αυτός. Κώστα, γεια σου.

Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος το έγραψε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδισε ο Γιάννης Κότσιρας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το έλα, έλα, έλα να στείλουμε τους χαιρετισμούς και στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, που δεν θυμάμαι αν τη στείλαμε πριν. Στη Νέα Καρδιά Καβάλα, στην Κέρκυρα και την Νεράιδα Κοζάνης ξανά. Και πάμε για να συναντήσουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη να τραγουδούν παρέα τα Καντήλια.

Αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής, και επειδή ξέρω ότι έχετε πολλοί από σας μεγάλη αδυναμία στον Κώστα Φασουλά, θα το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται με την φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Ο Σάκης Καπίρης έχει γράψει τη μουσική και ο Μίμης Χριστόπουλος τους στίχους.

εδώ στην Ελλάδα που τον αγάπησαν πάρα πολύ, και για τα τραγούδια του και για την καλλιτεχνική του φλέβα αλλά και για την προσωπικότητά του. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν στις 5 θα το ξέρετε ήδη, ο Μιχάλης Γελασάκης θα παρουσιάσει στις Αδέσποτες Νότες μια εκπομπή ντοκουμέντο με κυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του νέου του κύκλου τραγουδιών «Γράμματα στην Αγαπημένη» που είχε συνθέσει ο Μάνος Λοΐζος σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Οι σπάνιες αυτές ηχογραφήσεις είναι με ερμηνευτή το Μανώλη Ρασούλη. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο, αφού ακούσουμε προς το παρόν Μάνο Λοΐζο, Πυθαγόρα, Χάρης Αλεξίου, Τέλη Τέλη.

Λέγαμε λοιπόν για αυτή την εκπομπή που θα ακούσουμε όλη παρέα σήμερα στις 5 στο δεύτερο πρόγραμμα. Για αυτή την εκπομπή ο Μανώλης Ρασούλης είχε πει: στα σκουπίδια της δισκογραφικής εταιρείας Columbia βρέθηκε ανάμεσα στις ταινίες με ηχογραφήσεις και μια πομπίνα με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ, που τραγούδησα εγώ σχεδόν πριν 30 χρόνια σε μια συμπαθή δοκιμαστική προσπάθεια. Θα χάνονταν αν δεν τα έβρισκε ένας φίλος. Φανερώνει πόσο ήθελε ο Μάνος να πω εγώ αυτά τα τραγούδια. Άλλωστε ακούγεται και ο ίδιος να με συμβουλεύει, να με ενθαρρύνει, να συμπληρώνει. Είναι ένα σπουδαίο ντοκουμέντο. Βάζω να ακούσουμε εκείνο το τραγούδι που δεν υπάρχει στο επίσημο CD αυτής της δουλειάς, με την φωνή του Μάνου, που ήταν απλώς οδηγός για μένα, μα θα χάνονταν στην εχωματερή αν δεν τα έβρισκε ο φίλος αυτός, ο Βαγγέλης. Όταν τα άκουσα συγκινήθηκα, και φυσικό ήταν, αν και εκτός εποχής έχουν μια διαχρονικότητα και μια σπάνια ποιότητα από όλες τις απόψεις. Αυτή είναι η απόψη μου, ακούστε και σχηματίστε τη δική σας γνώμη στην εκπομπή αυτή. Μιλούν η Μυρσίνη Λοΐζου, η Ναταλία Ρασούλη, ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου, ενώ ακούγεται και ο ίδιος ο Μανώλης Ρασούλης να μιλάει για αυτές τις ηχογραφίες. Όλα αυτά στις 5 εδώ στο δεύτερο. Εδώ ακούμε εμείς Μανώλη Ρασούλη, Λευτέρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Καλατζή.

Με τον Μανολόγιο θα πάμε και παρακάτω και τις μουσικές του, τις αγαπημένες μας. Εδώ στο επόμενο τραγούδι έρχεται και πάλι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τους υπέροχους στίχους του, έρχεται και ο Γιώργος Νταλάρας με την ερμηνεία του στο «Αχ, Χελιδόνι μου». Έχουν δει και χαιρετισμοί στο Όσλο, στα μελίσια της Αττικής, στην Περαία, στη Γοζάνη, στη Λαμία και από που αλλού να έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς και στο φλάμπουρο του νομού της Φλόρινας, στο παλιό καλόβαση της Σάμου, στη Θεσσαλονίκη, στο Ναύπλιο και από που άλλο έχετε επικοινωνήσει. Αύριο δεν θα τα πούμε, εκτάκτως θα έχω μια μικρή απουσία. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, Μάνο Λοΐζο, Δεν θα ξαναγαπήσω και Λευτέρη Παπαδόπουλου βέβαια. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στην φρόντιδα των ήχων, η Ερική του στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας ευχαριστούμε όλους και από την Πάνω Δαφέρμου, γεια και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο, ώρα 8.30. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίσος, Μανώλης Φάμελος και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Μια πρωτοβουλία της Σκέπη για όλους Άμπια για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Μαρίλια, πού ήσουν τόσο καιρό? Έχεις λείψει, έχεις πάρει απουσίες από τις εκπομπές εδώ, που κάθε Πέμπτη ασχολούνται με τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του εδώ, στις ροκ συναστροφές.

Τώρα οι νεότεροι, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σήμαινε για το 1980 αυτή η σκηνή του punk, και μάλιστα στη Νέα Υόρκη, από το film Times Square ήταν το συγκεκριμένο soundtrack, ένα soundtrack γεμάτο από αυτή τη μουσική, την punk και meta-punk σκηνή. Patti Smith Group στο Pissing in the River, αυτό που ακούσαμε, αλλά είχε και άλλα. Είχε Lou Reed, είχε Suzy Quattro, Cure, Ramones, Roxy Music, Talking Heads και πολλά ακόμα. Για μια ταινία που είχε στο κεντρικό της άξονα αυτή την ιστορία για τους εφήβους, για την εξέγερση, για την αντίδραση μέσα από τη μουσική. Δύο κορίτσια τα οποία στο τέλος, όχι στο τέλος, κατά τη διάρκεια της ιστορίας αυτής κάνουν μια μπάντα, ένα συγκρότημα. Είναι ένα κορίτσι που μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είναι κόρη ενός πολιτικού στη Νέα Υόρκη και κάτι τέτοια, και τα παρατάει όλα αυτοί και οι φίλοι της για να γίνουν, να παίξουν σε ένα ροκ συγκρότημα. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα αυτά τα φιλμ ήταν, ξέρετε, δακτυλοδεικτούμενα. Υπήρχε και η παλιά κριτική, το Κρίμε Γιώτα, που τα στυλίτευε όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την νεολαία. Βλέπουμε κάτι ανάλογο τώρα, ας πούμε. Βέβαια τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο και ξεφεύγει το πράγμα με τα rap και όλα αυτά, με τις σύγχρονες τάσεις και στη μουσική και στα κινήματα, τι κάνουν οι παλιότεροι των κριτικών. Υπήρχαν βέβαια και κάποια μυαλά διαφορετικά. Θυμάμαι σαν τώρα για αυτό το συγκεκριμένο και για το άλλο του 1982, που ήταν όμως κινηματογράφηση συναυλιών του 81, με πάρα πολλά ονόματα εκείνης της περίοδου του punk και του meta-punk καιρού, δηλαδή από Police και Echo and the Bunnymen μέχρι Klaus Nomi, Gary Newman και τους άλλους, εκείνο το Urge Music War. Θυμάμαι λοιπόν σαν τώρα η μοναδική καλή της ώρα και ψηλά που βρίσκεται, που καταλάβαινε λίγο τους νέους και προσπαθούσε να αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κρίνουμε σαν τον Πολιτικέιν, ας πούμε, ή σαν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη, αλλά σαν κάτι διαφορετικό. Ήταν η αείμνηστη Ροζίτα Σόκου. Είτε το πιστεύει κανείς είτε όχι, έτσι ήταν τα πράγματα. Οι παλιότεροι θα τα θυμάστε.

0: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί ξεκίνησαμε να απαντούμε κιόλας στα διάφορα μηνύματα, ερωτήσεις που ξέρω πως είναι πάρα πολλά και πάρα πολλές επισημάνσεις, ερωτήσεις. Πολλά ζητάτε για αυτές τις εκπομπές που γίνονται εδώ κάθε Πέμπτη στις 3. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, γράφετε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, επικοινωνούμε και από εκεί. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε.
1: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς?
2: Δεν σταματάς τώρα.
3: Στάσου γιατρέ μου, κάτσε, μην τον αποπαίνεις, μπορεί να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σώπα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Να καθίσετε.
3: Να σήκω μια στιγμή. Μόλις, κάνεις τη χάρη να μου το δείξεις.
1: Θέλει την τέχνη όμως.
3: Α, θέλει και την τέχνη του, γιατί.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο παπάς. Έτσι, άμα βρεις τον παπά κερδίζεις.
3: Ναι, θα τον βρω.
1: Άμα δεν τον βρεις χάνεις. Έτσι.
3: Μαθημένη που χάνω, λέει.
1: Εδώ είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς, βρες τον παπά.
3: Τον παπά, ε.
1: Ναι, για.
3: Πού να, εδώ δεν θα είναι.
1: Χάσατε.
3: Για ξανακάνω.
1: Ναι.
3: Τώρα θα το βρω εγώ, κάνω.
1: Να ο παπάς.
3: Ναι,
1: εδώ ο παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Εδώ ο παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς.
3: Κάτι, τον είδα, τον
1: είδα. Εδώ είναι ο παπάς.
3: Ωραία.
1: Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς?
3: Εδώ είναι ο παπάς.
1: Χάσατε.
0: Για τους νεότερους παπατζίδες, όχι τους παλιούς, αυτή ήταν φανερή. Για τους νεότερους αφιερωμένο το προηγούμενο.

Ο Ρουμπάνης βέβαια και οι άλλοι που μέσα στα χρόνια φρόντισαν να φτάσει αυτό το τραγούδι και να διασχίζει έτσι τις γενιές, δεν πίστευαν ποτέ, έτσι τουλάχιστον νομίζω, πως θα φτάναμε στο 2026 και θα υπήρχε χρήση του συγκεκριμένου, του Μισριλού θέλω να πω, σε κινηματογραφικές ταινίες, σε διεθνείς παραγωγές κλπ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για όλα αυτά που ρωτάτε. Θα τα απαντήσουμε, δε όντως. Όπως και το επόμενο. Το επόμενο ήταν σε αυτή την ταινία που είχαμε επισημάνει από πολύ νωρίς. Η μια μάχη μετά την άλλη. Και είχε και το όνομα μια ηρωίδα. Η κεντρική ηρωίδα αυτού του συγκεκριμένου. Έτσι δεν είναι. Αυτό εδώ.

Αυτά που λέτε με το Perfidia και φυσικά η καλύτερη μουσική που ακούσαμε ως τώρα είναι από την Οδύσσια και αυτό το έχουμε πει και ο Γιόρανσον ή Γκόρανσον όπως θέλετε είναι θέμα προφοράς ανάλογα βέβαια από πού το προφέρει, πώς το προφέρει κανείς, Σουηδός συνθέτης γεννημένος το 1984, υπολογίστε πόσο χρονών είναι αυτός ο τύπος. Και αυτό που λένε πως ο Κρίστοφερ Νόλαν τον προτίμησε εν τέλει από το Hans Zimmer και λίγα λέει γιατί είναι εξαιρετικός και η Οδύσσια βέβαια μέχρι στιγμής από όσα έχουμε ακούσει και πιστέψε με έχουμε ακούσει αρκετά έως πολλά, μπορεί και πάρα πολλά, είναι κορυφαίος τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πρόγραμμα, αν και δεν έζησε περισσότερο από τα 44 του χρόνια, άφησε ένα από τα πιο ισχυρά έτσι, σημεία, ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, συνολικά στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική ποίηση μέσα από το τραγούδι, ο Μάνος Λοΐζος, και το λέω όχι με την έννοια ότι συνεργάστηκε με τους ποιητές και όλα αυτά, αλλά ότι το έργο του είχε μια ποιητική αντανάκλαση και μια ποιητική δημιουργία ευρύτερα και ας έγραφε μουσική κυρίως. Η πρωταγωνίστρια του έργου, το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας είναι αυτό, η Ευδοκία λοιπόν, αυτή που ήταν η Μαρία Βασιλείου στο συγκεκριμένο φιλμ του Αλέξη Δαμιανού, το υπέροχο φιλμ του Αλέξη Δαμιανού, έβγαινε και αυτή νωρίς, η Μάρο, από τον κόσμο σε ηλικία 38-39 ετών αν θυμάμαι καλά, και βέβαια από τους καλλιτέχνες, από τους ανθρώπους που φεύγουν νωρίς και έχουν αφήσει αποτυπώματα τέτοια, το κοινό δεν έχει πρόβλημα. Λείπουν όμως, και βέβαια λείπουν, στους δικούς τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους. Εδώ τώρα για όλους εμάς, σαν να μην έχει φύγει ποτέ ο Μάνος Λοΐζος και τα τραγούδια του μεταδίδονται, αλλά και πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν μετά τις 17 Σεπτεμβρίου του 1982 που έφυγε από τον κόσμο, αν ήταν ας πούμε τα επόμενα χρόνια ή ξέρω εγώ σήμερα, τι θέσεις θα έπαιρνε, πώς θα τοποθετεί το απέναντι σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά γεγονότα. Αυτή η απορία μας έχει μείνει όχι μόνο για τον Λοΐζο, για αυτό το τεράστιο μέγεθος, αλλά και για άλλους, ξέρετε ποιους, κατά καιρούς τα λέμε. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια στάση στον κινηματογραφικό Μάνο Λοΐζο. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που στην πρώτη του εκδοχή ήταν και αυτό το 1971. Η ταινία του Δαμιανού είναι το 1971, την ίδια χρονιά. Είναι και το φιλμ «Διακοπές στην Κύπρο μας» που έγινε γνωστός ο Κυριώργης και οι τρέλες του. Η Δώρα Σιτζάνη και ο Νίκος Δαδινόπουλος ερμήνευαν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι στο λιμάνι της Κερίνιας. Είναι η Κουτσή Κιθάρα. Είναι το φιλμ κατά το οποίο στα γυρίσματα γνωρίστηκε ο Μάνος Λοΐζος με τη Δώρα Σιτζάνη και παντρεύτηκαν αργότερα. Το τραγούδι μπήκε με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη βέβαια το 1980 στο άλμπουμ «Για μια μέρα ζωής». Αυτό δηλαδή.

Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν, που σαν σήμερα έφυγε από τον κόσμο, έχει στενή σύνδεση με τον και με τον κινηματογράφο. Και εδώ, όπως ξέρετε, είναι δεύτερο πρόγραμμα, οπότε μείνετε, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε κι άλλα ενδιαφέροντα βέβαια. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Προχωρούμε.

Υπάρχουν και τηλεοπτικά αφιερώματα για το Μάνο Λοΐζο, μια εκπομπή παρασκήνιο, μην τη χάσετε, θα χάσετε που λέμε συχνά. Και βέβαια ό,τι χάνετε υπάρχει δυνατότητα μέσα από το erteco.gr να το ακούτε, ραδιοφωνή που λέμε συχνά. Και βέβαια ό,τι χάνετε υπάρχει δυνατότητα μέσα από το erteco.gr

Το 1993 ήταν το Sonatin, η Sonatina, η μουσική του Joe Hisaishi, η ταινία του Takeshi Kitano. Στις νέες ταινίες, η πρόσκληση, η Olivia Wilde είναι που σκηνοθετεί αυτό το δείπνο ζευγαριών, Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde, η ίδια δηλαδή, και Seth Rogen μαζί, σε ένα δείπνο έτσι με διάφορα που συμβαίνουν εκεί. Ένα Resident Evil ξανά περιορέξεως, δυσλόγος θα λέγαμε, γιατί έρχεται βροχή ζόμπι και διάφορα άλλα τέτοια. Ιστορίες της νύχτας της Λέα Μισιούς, της Γαλλίδας αυτής, που υπάρχει εδώ το Φεστιβάλ Κανών και το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο βλέπω, συνεχίζονται κάποια, οι μάγισσες, το 2 και τα λοιπά, μέχρι εκεί για μένα τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα δεν έχω προλάβει να τα δω, ό,τι βλέπω ενδιαφέρον σας το μεταφέρω.

Τζουν Μιγιάκη από το soundtrack της Πίνα. Το πει με γιώτα, έχει εψιλον γιώτα, γιατί όλα εκεί παραπέμπουν στην εποχή μας, το καταλαβαίνουμε νομίζω. Αλλά ας μιλήσουμε και για το Πίνα με γιώτα. Λοιπόν, η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ο Σιδερής Πρίντεζης. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, αύριο στις 3, οι ροκ ξαναστροφές θα επιστρέψουν εδώ με περισσότερα. Της Παρασκευής. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

4 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πριντέζης στα λόγια και τα τραγούδια, και ήθιστε αυτή την μέρα κάθε χρόνο να θυμόμαστε. Άλλες χρονιές ναι, άλλες χρονιές όχι. Πάντως την έχουμε συνδέσει στο μουσικό κομμάτι, στο καλλιτεχνικό κομμάτι, με την απώλεια του Μάνου Λοΐζου, και έτσι ξεκινήσαμε με το ορχιστρικό θέμα από το σταθμό, τον δίσκο του, και έναν από τους δίσκους του βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε στο πρώτο ημίωρο ακούγοντας κάποια τραγούδια από αυθεντικές εκτελέσεις ή από επανεκτελέσεις, χωρίς να τα έχουμε επιλέξει με κάποιον άξονα, έτσι όπως μας πήγαινε το μυαλό, η καρδιά και το χέρι.

Με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Καλατζής τραγούδισε το Παποράκι. Λίγο πριν το Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πάλι με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει από τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ ήταν η Χάρης Αλεξίου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και το επόμενο ντουέτο είναι η Δήμητρα Γαλάνη με το συνθέτη, τον Μάνο Λοΐζο, και με τους στίχους του Φονταλάδη.

Και εδώ με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε το «Πάνε να πεις». Λίγο πριν ο Δημήτρης Μπάσης από ζωντανή ηχογράφηση σε τραγούδι που έχουμε μάθει από τον Γιώργο Νταλάρα μέσα από το άλμπουμ «Να είχαμε τι να είχαμε», το «Ήλια μου σε παρακαλώ», όπως είπαμε εμείς το ακούσαμε από τον Δημήτρη Μπάση. Και να πάμε τώρα στο Γιώργο Ζωγράφο. Με τους στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου «Δρόμος».

Και να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά του πρώτου μέρους στον Μάνο Λουίζο πάλι με τη δική του φωνή. Και βέβαια με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντι το ακορντεόν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο πρόγραμμα και στο δεύτερο ημίωρο είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ήρω η Διαρής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και εδώ μία ηχογράφηση του 1987 που ήταν ένα από τα τραγούδια της Ξενιτιάς που ηχογράφησε η Χάρης Αλεξίου το 1987, όμως ο δίσκος αυτός δεν βγήκε. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια, να φτάσουμε στο 2020, μόλις πριν λίγα χρόνια πριν, για να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια της Ξενιτιάς που είχε ηχογραφήσει η Χάρης Αλεξίου από το 1987 σε άλμπουμ, και από εκεί να ακούσουμε και εμείς το «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», που το είχαμε μάθει βεβαίως από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και είναι ακριβώς τον Στέλιο Καζαντζίδη που κάνει δεύτερες φωνές η Χάρης Αλεξίου σε κάποια από τα τραγούδια του δίσκου «Στην Ανατολή» το 1974, δίσκος με συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν, στο «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», στίχη της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, στο «Και δεν μίλησε κανείς», που το ακούσουμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη με τη Χαρούλα Αλεξίου στη δεύτερη φωνή, η στίχη είναι του Γιάννη Καλαμίτση.

από το Χρυσοπράσινο Φύλλο, το Χελιδονάκι του Μίκη Θεοδωράκη και τη Λεωνίδα Μαλένη με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και το ομότιτλο τώρα, αλλά με τον Γιάννη Πουλόπουλο εδώ.

Έχουμε φτάσει στην Κύπρο, ήταν ο Μιχάλης Γιολάρης, ήταν το χαλάλι του και θα μείνουμε εκεί με το Γιασεμίνα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

Χρήστος Λεοντής και ο Δημήτρης Λέντζος έγραψαν. Ιωάννα Φόρτη τραγούδισε αυτό το «Κάτασπρο για σε μη» και με το Φεγγαράκι στο τελευταίο τραγούδι. Σε ένα μαξιλαράκι Φεγγαράκι του Σάκη Τσιλίκη μελοποίησε από το πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί με ειδικό αφιέρωμα στο Μανολοΐζο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Από το εισιτήριο πριν δεν ζει, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο, ώρα 8.30. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίσος, Μανώλης Φάμελος και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Μια πρωτοβουλία, τη σκέπη για όλους άμπια για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάπως έτσι, με αυτή τη φυσαρμόνικα είπα να σας καλωσορίσω σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες εκπομπές, μια εκπομπή αφιέρωμα, κατά κάποιο τρόπο, στο Μάνο Λοΐζο, ένα έμεσο αφιέρωμα θα είναι αυτό, και θα είναι μια εκπομπή όπου θα ακούσουμε ηχογραφήσεις ενός πάρα πολύ αγαπημένου δίσκου. Ήταν τα γράμματα στην Αγαπημένη, που τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε αγαπήσει με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου. Βέβαια, που κυκλοφόρησαν κάποιες πρόχειρες ηχογραφήσεις, παύλα οδηγή, που είχε κάνει ο ίδιος ο συνθέτης για τα τραγούδια αυτά. Όμως αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι αυτό το δίσκο, αυτό τον κύκλο τραγουδιών, για να το πω καλύτερα, ήταν να τον ερμηνεύσει όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ο Μανώλης Ρασούλης. Και εμείς αυτό που έχουμε εδώ σήμερα είναι αυτές οι ηχογραφήσεις, δηλαδή οι ηχογραφήσεις με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη, μια εκπομπή ντοκουμέντο θα είναι αυτή εδώ που θα ακούσετε. Είναι ηχογραφήσεις αρκετά σπάνιες, θα δούμε πώς αυτές οι ηχογραφήσεις βρέθηκαν, ποιος τις βρήκε και πότε και πού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα ακούσουμε να μιλάει ο Μανώλης Ρασούλης για αυτό, θα ακούσουμε τη Μυρσίνη Λοΐζου, θα ακούσουμε την Ναταλία Ρασούλη και θα ακούσουμε και τον Τραϊανό Χατζηδημητρίου να μας πει μια ωραία ιστορία για το πόσο ο Μανώλης Ρασούλης του είχε δώσει ένα CD με αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, ξεκινάμε, αφού σας πω ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από τα γράμματα στην Αγαπημένη, με ερμηνευτή, ξαναλέω, τον Μανώλη Ρασούλη, είναι αυτό που έχει τον τίτλο «Ο άνεμος κυλάει».

Ο Μάνος Λοΐζος θεωρούσε ως έργο ζωής του, ως ένα από τα πολύ σημαντικά έργα που είχε κάνει, η κύκλους τραγουδιών, όπως τα λέγαμε κάποτε, τον δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», που ήταν ένας δίσκος, μια δουλειά με μελοποιημένα ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ σε ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Οι μουσικές δοκιμές του Μάνου Λοΐζου ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70 για αυτά τα τραγούδια, ενώ γύρω στο 1975 έκανε και τις πρώτες απόπειρες ηχογράφησης στο στούντιο της Κολούμπια, όχι όμως με τη δική του φωνή, αλλά με ερμηνευτή το Μανώλη Ρασούλη. Αυτά τα τραγούδια δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, αυτά που θα ακούσουμε σήμερα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, όπως αυτό που ακούσαμε με τον τίτλο «Ο άνεμος κυλάει». Δεν κυκλοφόρησαν λοιπόν ποτέ και θα σας πούμε και την ιστορία, θα σας την πω και την λέει και η Μερσίνη Λοΐζου, θα την ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί και πώς δεν κυκλοφόρησαν ακόμη και όταν βρέθηκαν αυτά τα τραγούδια. Εκείνη την εποχή ο Μανώλης Ρασούλης είχε ήδη τραγουδήσει μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη στα Νέγρικα, σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη που είχαν μόλις κυκλοφορήσει, ενώ συμμετείχε και στο νέο ρωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη πάνω σε ποίηματα του Παντελή Πρεβελάκη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα τραγούδι από αυτά τα από τις σπάνιες αυτές ηχογραφήσεις, αφού σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εάν έχετε κάποια ανάμνηση, εάν έχετε κάποια ωραία στιγμή να θυμάστε από αυτά τα τραγούδια, αυτόν τον υπέροχο δίσκο, τα γράμματα στην Αγαπημένη. Και το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Αν με τη Μεσολάβηση».

πολιτείας μου μες στο βλέμμα.

0: ξέρω, όπως μου γράφετε και έχετε δίκιο, ότι δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε κατά στιγμές ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Μανώλης Ρασούλης και όχι ο Μάνος Λοΐζος. Και έτσι είναι όντως, και θα δείτε πώς και πόσο εντυπωσιακό είναι το πώς ο Μανώλης Ρασούλης έχει βάλει τη δική του ταυτότητα σε αυτές τις ηχογραφήσεις, αλλά και το πώς παράλληλα η καθοδήγηση του Μάνου Λοΐζου είναι εντελώς στο στυλ του. Φαίνεται ότι έχει γίνει διδασκαλία και πολλές ώρες. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τις ηχογραφήσεις που είναι ήδη γνωστές και κυκλοφόρησαν μετά το θάνατο του συνθέτη. Τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν ουσιαστικά ήταν η οδηγή για τις ερμηνείες του Μανώλη Ρασούλη που ακούμε σήμερα, αλλά και πειραματισμοί του Λοΐζου τότε. Βγήκαν ως πρόχειρες ηχογραφήσεις τα γράμματα στην αγαπημένη. Ο Ναζίμ Χικμέτ ήταν ένας ποιητής που ο Μάνος Λοΐζος αγαπούσε πολύ. Και εδώ στο τραγούδι αυτό τον ακούσαμε από το βάθος να καθοδηγεί τον Μανώλη Ρασούλη παίζοντας κιθάρα. Ο Μάνος Λοΐζος έφυγε σαν σήμερα το 1982, και για να ξεκινήσουμε και τις μαρτυρίες που έχουμε μαζέψει εδώ, θα ξεκινήσω από αυτή του Μανώλη Ρασούλη σε μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Καρεμφίλης για το κανάλι 6. Ο Μανώλης Ρασούλης μιλάει για αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Όμως πριν από την εκδίκηση της Γυφτιάς, εγώ είχα ήδη κάνει και βιβλία και ηχογραφήσεις. Είχα μια πείρα δηλαδή. Ένα από αυτά είναι και ένα τραγούδι, Γράμματα στην Αγαπημένη, σε ποιήση Ναζίμ Χικμέτ και επιμελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Θα τραγουδήσω εγώ, και σαν πληροφορία σας λέω ότι αυτά τα τραγούδια δεν υπάρχουν πουθενά με τη φωνή μου. Τα είχαμε ηχογραφήσει στην Κολούμπια το 1975, αλλά για φύχυψη λόγους η εταιρεία τα πέταξε στα σκουπίδια, όπου τα βρήκε ένας φίλος και τα περιέσωσε. Κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα βάλω και άλλα από αυτή την ηχογράφηση, αλλά να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπάρχει πουθενά, τον πουθενά, ούτε στο δικό του δίσκο που τραγουδάει ο ίδιος ο Μάνος, παρά μόνο το έχω εγώ και δύο άλλοι φίλοι. Όταν θα βγούμε από την πόρτα του φρουρίου. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε και προχωρούμε.

0: Πόσο συγκινητικό να ακούς μετά από τόσα χρόνια, από το 75, από το 76, που ηχογραφούνται αυτά τα τραγούδια στα στούντιο της Κολούμπια και πολλά χρόνια μετά τα βρίσκει κάποιος πεταμένα. Ναι, όπως σας το λέω ακριβώς. Ήταν ο Μανώλης Ρασούλης, όταν θα βγούμε από την πόρτα του Φρουρίου. Ένα τραγούδι που δεν συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Δεν έχουμε ακούσει το Μάνου Λοΐζο δηλαδή να το τραγουδάει, παρά μόνο τον Μανώλη Ρασούλη. Και τώρα κάπως μπλέκεται ο Τσε Γκεβάρα με τον Αζίμ Χικμέτ, με τον Μάνου Λοΐζο, που έχει γράψει τραγούδι και αυτός για τον Τσε Γκεβάρα, και ο Μανώλης Ρασούλης έχει αναφερθεί σε εκείνον, και πως μπλέκονται όλα αυτά μαζί. Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα γράφει ένα ποίημα αφιερωμένο στη σύζυγό του Αλέιδα Μάρτσης, που πριν την αναχώρησή του για τη Βολιβία. Η μετάφραση είναι από τον Μπάμπη Ζαφυράτο, και ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ξεκινάει σε αυτό το γράμμα προς τη σύζυγό του λέγοντας: «Μονά κρυβή μου εσύ στον κόσμο, κρυφά ξετρύπωσα από το αρμάρι του Χικμέτ ετούτον τον μοναδικό ερωτευμένο στίχο, για να δεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μου», γράφει ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη μαρτυρία της Μυρσίνης Λοΐζου για αυτήν εδώ την εκπομπή, για τις Αδέσποτες Νότες, για το δεύτερο πρόγραμμα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ και για την άδεια να ακουστούν αυτά τα τραγούδια, όπως και την Αταλία Ρασούλη που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, και να δούμε τι μας λέει, τι θυμάται η Μυρσίνη Λοΐζου για αυτό το δίσκο, για τη σχέση με τον Ρασούλη και για το «Μονά κρυβή μου», το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
1: Η μελοποίηση των ποιμάτων αυτών του Χικμέτ ξεκίνησε από τον πατέρα μου κάπου μετά το 70 και κράτησε ως λίγο πριν το 80, δηλαδή γύρω στο 80, μια δεκαετία. Τα ποιμάτα αυτά ήταν επιστολές του Ναζίμ μέσα από τη φυλακή στη γυναίκα του Πυραγέ Αλτίνογλου, και ήταν γραμμένα το 45. Ποιμάτα του αγαπημένου μας Ναζίμ Χικμέτ, με τα γαλάζια μάτια, όπως έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, που είχε κάνει την απόδοση στα ελληνικά. Η μελοποίηση τους είχε γίνει έμονη ιδέα στον πατέρα μου, και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων έμπαινε στο στούντιο μόνος του ή με κάποιους άλλους τραγουδιστές και φίλους για να αποφασίσει την τελική μορφή των τραγουδιών, όπως γράφει ο Αχιλλέας Θεοφύλου στο σημείωμα του δίσκου. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία βέβαια, όταν μετά από χρόνια ο Μανώλης Ρασούλης ήθελε να συμπεριλάβει ένα CD με τα τραγούδια αυτά τραγουδισμένα από τον ίδιο τον Μανώλη σε ένα βιβλίο που έβγαζε τότε στον Ιαννό. Και είχε βάλει χορηγό την ΑΕΠΗ, κάτι που εγώ δεν υπήρχε περίπτωση ο πατέρας μου να συνυπάρχει με την ΑΕΠΗ σε κάτι, με την άδειά μου τέλος πάντων. Ήταν από τα λίγα που έχω και απαγορεύσει τη ζωή μου για τον πατέρα μου. Όταν το 83, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, εκδόθηκαν στο δίσκο «Γράμματα στην αγαπημένη», από πρόχειρη ηχογράφηση σε κασέτα, για μένα ήταν σαν να άκουγα τον πατέρα μου να μου μιλάει. Ήταν για πολλά χρόνια η παρέα μου, για να είμαι μόνη μαζί του κάπου, να καπνίζω μαζί του το τσιγάρο που λέμε, για να κάνουμε παρέα με κάποιον που μας λείπει πολύ, να είμαι κοντά του δηλαδή. Είχε βοηθήσει και το γεγονός ότι πολλοί τότε νόμιζαν ότι το «Μονά κρυβή μου» ήταν γραμμένο από τον πατέρα μου για μένα. Λέει μέσα: «Θα ζήσεις καλή μου, θα ζήσεις. Η ανάμνησή μου σαν μαύρος καπνός θα διαλυθεί στον άνεμο». Και δεν ξέρω και πόσες φορές αναφέρεται μέσα στα ποίηματα ο θάνατος. Σε κανέναν άλλο δίσκο του πατέρα μου δεν συμβαίνει αυτό. Είναι σαν να τον δούλευε τόσα χρόνια για να μας τον αφήσει να έχουμε παρέα, να κάνουμε παρέα μαζί του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Στα Χανιά, δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία, Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κλειάρη και παλόμενη, ο τίτλος του τραγουδιού, ερμηνευτής ο Μανώλης Ρασούλης, από τα γράμματα στην αγαπημένη του Μάνου Λοΐζου και από τις ηχογραφήσεις που δεν είναι γνωστές, από αυτές τις σπάνιες ηχογραφήσεις που ακούτε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την άδεια και τις ευχαριστώ πολύ και της Μυρσίνης Λοΐζου και της Ναταλίας Ρασούλη. Έχουμε ακούσει ήδη τη Μυρσίνη Λοΐζου να μας λέει για το δίσκο αυτό και τη θυμότανε στο πολύ συγκινητικό μήνυμά της. Έχουμε ακούσει τον ίδιο το Μανώλη Ρασούλη να μας μιλάει για αυτά τα τραγούδια και το δίσκο. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 σε αυτή την εκπομπή το Κουμέντο για σήμερα με αφορμή την επέτειο θανάτου του Μάνου Λοΐζου. Και να σας πω ότι ο Μάνος Λοΐζος σκεφτόταν να δώσει αυτά τα τραγούδια στην αρχή για να τα ενορχιστρώσει ο Νίκος Μαμαγκάκης. Ένα σχέδιο όμως που δεν προχώρησε. Αργότερα αποφάσισε να επιμεληθεί και να κάνει ο ίδιος τις ενορχιστρώσεις στα τραγούδια αυτά. Άρχισε να βάζει μπροστά τις ηχογραφήσεις γύρω στα τέλη του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 70, με λιτές ενορχιστρώσεις. Και σύμφωνα με τα όσα γράφει ο παραγωγός του άλμπουμ, ο Αχιλλέας Θεοφύλου, στο ένθετο της έκδοσης, αφού κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του, λέει πως ο Λοΐζος άκουγε πολύ έναν δίσκο του Άγγλου κιθαρίστα και λαουτιέρη Τζούλιαν Μπριμ εκείνη την εποχή και ονειρευόταν μια δισκογραφική σύμπραξη μαζί του και θεωρεί δεδομένο ότι είχε επηρεαστεί από αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη μαρτυρία. Είναι ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου, ένας από τους ανθρώπους που είχαν αυτά τα τραγούδια στην κατοχή τους, επειδή του τα έδωσε ο ίδιος ο Μανώλης Ρασούλης. Προσωπική φίλη, θα μας πει εκείνος μια δική του ιστορία για το πώς έφτασαν στα χέρια του από τον ίδιο τον Μανώλη Ρασούλη αυτά τα τραγούδια που ακούμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή ντοκουμέντο, μόνο στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Από το 2002 μέχρι το 2013 ήμουν διευθυντής στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος και Αγγελιοφόρος της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή προς τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Μανώλης ο Ρασούλης έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε λοιπόν μια μέρα γύρω στο 2005-2006 ίσως στην εφημερίδα και μου είπε θέλει να μου δίνει ένα κείμενο τη βδομάδα να το δημοσιεύουμε. Του είπα βεβαίως, πολύ ευχαρίστος, ένα πνεύμα ανήσυχο, σπιθυροβόλο ο Μανώλης. Έφερνε λοιπόν κάθε Δευτέρα, Τρίτη, ξέρω εγώ, ένα χειρόγραφο άρθρο. Έγραφε ελεύθερα φυσικά τις απόψεις του. Μια μέρα μου φέρε ένα άρθρο το οποίο καταχέριαζε, καθίβριζε από την αρχή μέχρι το τέλος ονομαστικά το Χρήστο το Λαμπράκη, τον αείμνηστο. Ο Λαμπράκης μαζί με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Μπόμπολα και επίσης τον συγχωρεμένο τον Αλέκο τον Μπακατσέλο ήταν οι τρεις μέτοχοι του Αγγελιοφόρου. Του εξήγησα ότι δεν γίνεται να δημοσιευτεί το άρθρο, είναι unfair. Εδώ δουλεύουν 360 άνθρωποι, ας πούμε, τότε στον Αγγελιοφόρο και στο πιεστήριο του Αγγελιοφόρου, στο Φίλιππο. Του λέω, δεν θα παίξουμε με το ψωμί των ανθρώπων, δεν γίνεται αυτό να το βάλω. Γράψε το, αν θέλεις, λέω, ανώνυμα, ας πούμε, έτσι, να μην φαίνεται ότι αφορά τον ίδιο τον Λαμπράκη. Όχι, μου λέει, θα μπει έτσι, αλλιώς δεν θα το βάζεις κτλ. Του λέω, Μανώλη, δεν γίνεται να το βάλω, δεν παίζουμε με τη δουλειά των ανθρώπων, έτσι, αν θέλεις, μου δίνεις ένα άλλο άρθρο, το βάζω πολύ ευχαρίστως κτλ. Όχι, Νούλη, με λογοκρίνεις, με κάνεις κτλ. Σηκώθηκε, έφυγε τσατισμένος. Φαίνεται, μίλησε έξω με κόσμο, το ξανασκέφτηκε. Μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα, κάποιες εβδομάδες, ήρθε πάλι στο γραφείο, μου λέει, σου φέρα άρθρο. Α, λέω, μπράβο ρε Μανώλη, κάτσε. Λοιπόν, μου δίνει το άρθρο, του λέω, εντάξει Μανώλη, θα το βάλουμε κανονικά να συνεχίσουμε τη συνεργασία, να μου φέρνεις κάθε εβδομάδα και τα λοιπά. Ναι, λέει, σου έφερα και ένα CD για να φιλιώσουμε. Και μου αφήνει πάνω στο γραφείο ένα CD Φαίνονταν έτσι η ιδιωτική ηχογράφηση, δεν ήταν, δεν ήταν επίσημο δηλαδή από δισκοπόλιο. Και του λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, το γράψαμε το 1976 στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου. Είναι ποιήση Ναζίμ Χικμέτ, μετάφραση του Ρίτσου, τραγουδάω εγώ, μου λέει, παίζει ο Λοΐζος. Είναι δοκιμαστική ηχογράφηση, λέει, πάρε να το έχεις έτσι για να ξαναγίνουμε φίλοι. Του λέω ευχαριστώ Μανώλη μου, συνεχίσαμε τη συνεργασία μας και τα λοιπά. Αυτή είναι η μικρή ιστορία αυτού του CD και του έργου σε ό,τι με αφορά.
0: Ήταν ο Τραϊνός Χατζηδημητρίου εδώ στη δική του μαρτυρία για το πώς έφτασε ένα CD με αυτά τα τραγούδια στα χέρια του από τον ίδιο τον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος προσπαθούσε αυτά τα τραγούδια με κάποιο τρόπο να ακουστούν και να κυκλοφορήσουν. Ήταν Νοέμβριος του 2011 όταν ο Αλέξης Βάκης είχε αναφερθεί σε αυτά τα τραγούδια στο musicpaper.gr και εκεί ο Μανώλης Ρασούλης του είχε κάνει μια δήλωση για αυτά τα τραγούδια και του είχε πει πως στα σκουπίδια της δισκογραφικής εταιρείας Columbia βρέθηκε ανάμεσα στις ταινίες με ηχογραφήσεις και μια μπομπίνα με τραγούδια του Μανού Λοΐζου σε ποιήση Ναζίμ Χικμέτ που τραγούδισα εγώ σχεδόν πριν από 30 χρόνια σε μια συμπαθή δοκιμαστική προσπάθεια, λέει ο Μανώλης Ρασούλης εδώ. Θα χανόταν αν δεν τα έβρισκε ένας φίλος. Φανερώνει πόσο ήθελε ο Μάνος να τα πω εγώ αυτά τα τραγούδια. Άλλωστε ακούγεται και ο ίδιος να με συμβουλεύει, να με ενθαρρύνει, να συμπληρώνει. Είναι ένα σπουδαίο ντοκουμέντο, έλεγε ο Μανώλης Ρασούλης. Βάζω να ακούσουμε εκείνο το τραγούδι που δεν υπάρχει στο επίσημο CD αυτής της δουλειάς με τη φωνή του Μάνου, που ήταν απλώς οδηγός για μένα και θα χανόταν στη χωματερή αν δεν τα έβρισκε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης λοιπόν ήταν ο συλλέκτης, σε αυτόν οφείλουμε τη διάσωση αυτών των ηχογραφήσεων. Όταν τα άκουσα, συμπληρώνει ο Μανώλης Ρασούλης, συγκινήθηκα και φυσικό ήταν. Αν και εκτός εποχής έχουν μια διαχρονικότητα και μια σπάνια ποιότητα όλες, μια ποιότητα με συγχωρείτε, από όλες τις απόψεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Ακούστε και σχηματίστε τη δική σας γνώμη.

0: Απερίγραπτη λένε ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, Μανώλης Ρασούλης, στην ερμηνεία όπως σε όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, σε αυτές τις σπάνιες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις στα γράμματα στην αγαπημένη του Μάνου Λοΐζου. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο και γιατί όχι και στο Μανώλη Ρασούλη, μιας και είναι η επέτειος από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Εδώ αξίζει να πούμε μια πληροφορία που επίσης δεν είναι πολύ γνωστή, ότι μια ακόμη ερμηνεύτρια που είχε σκεφτεί ο Μάνος Λοΐζος για αυτά τα τραγούδια που τα ταλαιπωρούσε, βάλτε το σε εισαγωγικά, χρόνια, ήταν και η Μαρία Φαραντούρη. Αλλά από εκείνη δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι από αυτά τα τραγούδια σε ηχογραφήσεις εκείνης της εποχής. Εννοώ. Και κάτι άλλο που αξίζει να πούμε επίσης για αυτόν τον δίσκο είναι ότι υπήρξε ένας δίσκος που επηρέασε πάρα πολύ τους τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 80, αλλά κυρίως τους τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 90 στα πρώτα τους βήματα. Και έχω αφήσει για τελευταία μαρτυρία τη μαρτυρία της κόρης του Μανώλη Ρασούλη, η Ναταλία Ρασούλη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για την εκπομπή μας για τις Αδέσποτες Νότες, λέει αυτά που θυμάται για τα γράμματα στην αγαπημένη και είναι τα εξής.
1: Η σχέση του Μάνου Λοΐζου με τον Μανώλη Ρασούλη ήταν πρωτίστως αδελφική και η συνεργασία τους υπήρξε ένα διαμάντι του ελληνικού τραγουδιού. Ο πατέρας μου τον έβλεπε σαν το μεγάλο του αδερφό και αλήθεια είναι ότι κι εγώ μικρή αυτό νόμιζα, ότι ήταν αδέλφια και τον έλεγα ο θείος Μάνος. Ο Λοΐζος πίστευε πολύ στο Ρασούλη ως τυπουργό, αλλά και ως τραγουδιστή. Ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει τα πολιτικά του τραγούδια. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πια γυρίσαμε από την Αγγλία μετά την πτώση της Χούντας, ο Μάνος Λοΐζος ζήτησε από τον πατέρα μου να τραγουδήσει μια σειρά τραγουδιών που ο Μάνος είχε γράψει τη μουσική πάνω σε ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ. Ο Λοΐζος ζήτησε από τον πατέρα μου να τραγουδήσει μια σειρά τραγουδιών που ο Μάνος είχε γράψει τη μουσική πάνω σε ποίηση του Ναζίμ

0: Ωστόσο, λόγω των διάφορων προβλημάτων που προέκυψαν, αλλά και της ασθένειας του Μάνου Λοΐζου, δεν κυκλοφόρησαν αυτές οι ηχογραφήσεις και κυκλοφόρησε ως δίσκος πια μετά το θάνατο του Λοΐζου, με τη φωνή του και μία κιθάρα που ήταν και ο οδηγός στον οποίο και πατούσε ο πατέρας μου. Στο δίσκο γράφτηκε ότι ο Λοΐζος ήθελε να τα τραγουδήσουν άλλοι τραγουδιστές, κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι, και τελικά τα ηχογραφήματα αυτά πετάχτηκαν στα σκουπίδια για λόγους θλιβερούς. Όταν πια η Κολούμπια, κάτω από την ιδιοκτησία του Μάκη Μάτσα, έγινε ένα ουσιαστικά ρημαδιό και είχε ξεκινήσει ένα αναλέητο πλιάτσικο στα κτίρια, ευτυχώς πήγαν εκεί και συλλέκτες του ελληνικού τραγουδιού και μάζεψαν ό,τι μπόρεσαν από πολύτιμα ηχογραφήματα μέσα από τα σκουπίδια. Εκεί βρέθηκαν και τα γράμματα στην αγαπημένη με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν βρέθηκαν αυτές οι μπομπίνες, είχε έρθει από το σπίτι τόσο συγκινημένος και μου περιέγραφε ακριβώς όλη την ιστορία. Πώς γίνανε οι πρόβες, πώς ηχογραφήθηκαν αυτά τα τραγούδια, με το δικό του χαρακτηριστικό, ρασούλιο τρόπο. Δεν το πίστευε ότι βρέθηκαν μετά από τόσα χρόνια και ειδικά μετά από τόσα χρόνια από το θάνατο του Μάνου, αυτό το πολύτιμο και πολύ σημαντικό και για τη μεταξύ του σχέση υλικό. Ο πατέρας μου ήταν εξαιρετικά συγκινημένος. Πλημμύριζαν τα συναισθήματα όλο του το είναι. Οι αναμνήσεις, η χαρά του, η στενοχώρια του ότι δεν είχε πια στη ζωή του τον πολύ αγαπημένο του φίλο, τον Μάνο. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την περιγράψω.
1: Ήταν η Ναταλία Ρασούλη στη δική της μαρτυρία για αυτό το δίσκο με τις δικές της μνήμες. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη, το τελευταίο τραγούδι που διασώθηκε με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη, και είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του δίσκου και νομίζω εκείνο μαζί με το Μονά Κρυβή μου ήταν και αυτά που είχαν ξεχωρίσει, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στο τέλος, βέβαια σε λίγη ώρα, με τη φωνή του Μανού Λοΐζου. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, πάμε να ακούσουμε το Μανώλη Ρασούλη σε αυτές τις ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις να ερμηνεύει το Λίγα Γαρούφαλα.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής ντοκουμέντο με αυτές τις σπάνιες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του άλμπουμ «Γράμματα στην Αγαπημένη» με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη και όχι του Μάνου Λοΐζου. Τα «Γράμματα στην Αγαπημένη» του Χικμέτ σε απόδοση Γιάννη Ρίτσου είναι σαν τα γράμματα για την αγάπη. Για αυτή την αγάπη που και οι δύο τραγούδησαν και έζησαν βαθιά, και ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Ρασούλης. Τα «Γράμματα στην Αγαπημένη» είναι ένας δίσκος μάθημα για το πώς οι μεγάλοι καλλιτέχνες βγάζουν τον καρπό του αισθήματος μέσα από την απλότητα και πώς αυτόν τον καρπό τον κάνουν δύναμη, αφήνοντας στον καθένα από μας να πάρει ένα κομμάτι από αυτή τη δύναμη. Τα «Γράμματα στην Αγαπημένη» είναι ένα συσίτιο ευαισθησίας για κάθε πεινασμένο, για έναν ήχο απλό, απαλό και αιώνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 με αδέσποτες νότες πάντα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Θέλω να ευχαριστήσω οπωσδήποτε πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή για ακόμη μια φορά την Ναταλία Ρασούλη και τη Μυρσίνη Λοΐζου, και από τον Μιχάλη Γελασάκη καλό απόγευμα με ένα τραγούδι από το δίσκο που κυκλοφόρησε, τα «Γράμματα στην Αγαπημένη» και τη φωνή του Μάνου Λοΐζου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και είναι κάποιες φορές που χρειάζεται έτσι να κάνουμε την προσπάθεια τουλάχιστον να δούμε τον κόσμο από την αρχή, να κάνουμε ένα reset όπως θα λέγαμε στην σημερινή εποχή, μια αλλιώτικη μέρα, ένα διαφορετικό σκηνικό και στο ξεκίνημά μας η Τάνια Τσανακλίδου τραγουδώντας τη μουσική του Τάκη Μπουγά και τους στίχους της Στασούλας στο Μαΐδου. Λοιπόν, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, Πού το βάζετε αυτό? Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, παρέα θα πάμε στις 8 παρα 5, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος και μετά από όλο το καλοκαίρι ξανά μαζί μας και με πολύ χρώμα καλοκαιρινό ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Αλλιώτικη μέρα και μια καλημέρα. Αμέσως τώρα από το Μάριο Φραγκούλη, από τα φετινά καινούργια τραγούδια του καλοκαιριού, το έγραψαν ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Χρήστος Θεοδόρου. Καλώς ορίσατε.

Μια καλημέρα λοιπόν, και αφορμές είναι αρκετές, ευτυχώς ακόμα. Τραγουδί, όπως είπαμε, που έγραψαν ο Χρήστος Θεοδόρου και ο Παρασκευάς Καρασούλος, ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, και στο ίδιο πνεύμα Νίκος Πορτοκάλογλου και String Demons από το άλμπουμ Ανάμεσα, Νέα Φτέρα.

Και κάπως έτσι είναι πραγματικά η καθημερινότητά μας, ήρωες, το δράμα και ζωντανή σαν από θαύμα. Πολλά θαύματα ζούμε κάθε μέρα και δεν το παίρνουμε είδηση. Όλα είναι μπροστά, αγαπημένο μας πολύ τραγούδι, το έγραψε ο Μανώλης Φάμελος, απίθανη ερμηνεία από την Ατάσα Αποφίλιου και... Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης, όπως ξυπνούν οι εραστές.

κλάψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφαμε ένα στάλο τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε

Τρίχα στα δέντρα προσευχήθηκαν, αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

Όπως ξυπνούν οι εραστές, Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης, ίσως το πιο ερωτικό με μια πιο παραδοσιακή έννοια τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Αγγελάκας. Και με τη Μαρία Βουμβάκη θα πάμε στις 7.30 περίπου, που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Από το άλμπουμ «Το τερέν του Παραδείσου» θα ακούσουμε το τραγούδι «Φαντασία», δηλαδή το ποίημα «Φαντασία» του Γιάννη Καρύμπα, όπως μελοποίησε και ερμηνεύει υπέροχα η Μαρία Βουμβάκη. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που μεταδίδεται αυτή την ώρα στο Earth News. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουργιώτη. Παρετήθηκε από το Πασόκ με αιχμές κατά της ηγεσίας του η Αγάθη Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 21 συνεκροί και 45 τραυματίες από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στη Γάζα. Η ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Μαρία Δημητριάδη και ο Στέφανος Κορκολής από το μακρινό 1987 και ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Το μαγικό κλειδί» με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, έτσι όπως έμπαινε το φως. Και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 παρέα, στο μικρόφωνο ξανοφών Αραράκος. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο και σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Από τις μεγάλες της χρονιάς και σίγουρα εδώ του φθινοπόρου που έρχεται σιγά σιγά, γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες που φέρουν τα ονόματα αυτά. Ακούγαμε στο Studio 4 νωρίτερα ότι το όνομα Σοφία είναι το δημοφιλέστερο στον κόσμο γυναικείο όνομα, κάτι που δεν το γνωρίζαμε καθόλου, ενώ στην Ελλάδα αντίστοιχα είναι το Μαρία, το Ελένη και το Κατερίνα με τη σειρά. Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στη Σοφία, στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Τι ωραία ονόματα, τι νόημα αυτά τα ονόματα έχουν. Και ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Άλεξ από το Χαϊδάρι για την κοπαγιά του, την Ελπίδα, από χθες, το ακούμε αμέσως τώρα. Είναι η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Νίκου Αντύπα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Και όταν ανάψουν τα στέρνα και χαρώ, να του έρωτα η στέρνα με το δροσερό το νερό. Χαρίς Αλεξίου από το Διευχόν, Λίνας Νικολακοπούλου, Νίκου Αντίπα, το τραγούδι που ακούσαμε, και Σταύρος Γιόλας, ένα από τα πρώτα του τραγούδια στη δισκογραφία που γνωρίσαμε όμως μετά από το «Της Άρνης στο νερό» που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Είναι ο Γεροπλάτανος.

από το περίφημο «Μένω εκτός, καρδιά μου εγώ», Ελευθερία Αρβανιτάκη, με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και τον ήχο του Νίκου Αντίπα, ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και Δήμητρα Γαλάνη στην διασκευή, στην άποψη του Κωνσταντίνου Β' για το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Στίχη του Ξενοφόντα Λάδη.

Ένας κύκλος είναι τα πράγματα στη ζωή. Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή. Μάνος Λοΐζος και Δήμητρα Γαλάνη με τον ήχο του Κωνσταντίνου Βίτα στο άλμπουμ συνεργασίας της Δήμητρας Γαλάνη με τον Κωνσταντίνο Βίτα που είχε τον τίτλο «Μετά». Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Ακούμε τη Μελίνα να τραγουδά Σταύρο Ξαρχάκο. Τη Μελίνα Μερκούρη να τραγουδά Σταύρο Ξαρχάκο με στιχούς του Βαγγέλη Γκούφα. Remix από τους Μίκρο από το άλμπουμ «Playing with Melina».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Ουδί.
5: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τα υπέροχα, πραγματικά υπέροχα του νέου κύματος, το τραγούδι του Γιάννη Γκούμα και του Δημήτρη Χριστοδούλου, «Μικρέ μου άνεμε», που ακούσαμε από την Πόπη Αστεριάδη, ξεκινώντας έτσι τη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και πάμε παρέως στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξανοφών Αραράκος και μετά από πολύ καιρό και τις καλοκαιρινές τις διακοπές, η Μαρίλια Γεροντίδη, χαμογελαστή αλλά και κουρασμένη λίγο, φροντίζει τον ήχο μας. Γιατί κουρασμένη, να το πω, ναι, γιατί να μην το πω. Διότι πήγε σε αυτή την εξωτική πραγματικά Σαμοθράκη και εκεί δεν ξεκουράζεσαι αν θες να ζήσεις κανονικά τις συνθήκες που προσφέρει το νησί και τις ομορφιές του. Έχει ένα ζόρι λοιπόν. Και στέλνουμε χαιρετισμούς εκεί στο Βορρά και στη Θράκη μας. Με αφορμή λοιπόν τις πληροφορίες και τις εικόνες που μας μετέφερε η Μαρίλια σε ένα μέρος που συστήνουμε πού να το πούμε, οπωσδήποτε, όποιος μπορεί, όποια μπορεί, πηγαίνει Σαμοθράκη του χρόνου, το κανονίζει και τώρα ακόμα, αν έχει την ευκαιρία. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ένα μικρό ταξίδι εμείς τώρα στο Γυαλό και την και τη χωματά που τραγουδά Γιάννης Πανό και Γιώργο Παπαστεφάνου.

μικρό ταξίδι στο γυαλό και τυχωματά Γιάννη Σπανού, Γιώργου Παπαστεφάνου και τα τραγούδια εκείνη της εποχής και ειδικά του νέου κύματος, είτε για χαρές είτε για λύπες, δεν φώναζαν. Έτσι ήταν πιο ήσυχα, πιο κανονικά. Ντούκου ντούκου μηχανάκι στη συνέχεια, Μιχάλης Γιολάρης και Ρένα Κουμιώτη από το θαλασσινό τριφύλι, Οδυσσέας Ελίτης, όπως μελοποιήθηκε από το Λινό Κόκοτο.

Τι ωραίο εκεί θα να κάνει το μηχανάκι, πολύ ωραίο από τον δίσκο Θαλασσινό Τριφύλλι, Οδυσσέας Ελίτης με τις μουσικές του Λίνου Κόκοτου και ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη αμέσως τώρα, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου από τον κύκλο Φαραντούρη, το Εκρεμές.

Μελίνα, η Μελίνα Τανάγρη, από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει «Άσε με εδώ» σε ένα ρυθμό βάλς, για να πάμε στη συνέχεια στους Καΐνιδες με τη Μαρία Κώτη που μας πραγματικά ερμηνεύει μοναδικά το τραγούδι «Συνταγές μαγειρικής».

Σαν να έχω φτιάξει μια ταινία μικρού μήκους κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι. Βλέπω ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Υπάρχουν και κάποιες λήψεις λίγο διαφορετικές. Υπέροχο μοναδικό τραγούδι συνταγές μαγειρικής από τους Χαϊνίδες και τη Μαρία Κώτη. Το επόμενο ίσως είναι το πιο γνωστό από τα τραγούδια των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας. Θα το ακούσουμε από την Ελένη και τη Σουζάνα Βουγιουκλή. Είναι το «Καληνύχτα».

η Ελένη και η Σουζάνα Βογιουκλή και μαζί τους φυσικά ο Χρήστος Θηδαίος, το Καληνύχτα και πάμε με Μαριάννα Κατσιμίχα ως τις 7.30 περίπου στη δική της ερμηνεία για το... Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω, το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που το εμπνεύστηκε από αυτό το στίχο του Τάσου Λιβαδίτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Ξεκινήσαμε με δίκημο σχολείο. Στο τελευταίο ημίωρο σε γύρεψα από τα σκουριασμένα χείλη, Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Τρυπολίτης. Και πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας και έχει υπέροχες ιστορίες από τη Σαμοθράκη. Να μας αφηγηθείς αυτό το ξεχωριστό, μαγικό, πολύ ιδιαίτερο τόπο της πατρίδας μας. Και συνεχίζουμε με Γλυκερία που τραγουδά Στέλιο Φωτιάδη και Πάνο Φαλάρα. Καμιά φορά συμβαίνει και σε μένα.

Γι' αυτό και σε καταλαβαίνω, όλοι τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά συμβαίνει και σε μένα, γλυκερία και τραγούδι για τους φίλους από τον Ζαχαρία Καρούνη αμέσως τώρα. Η μουσική από τον ίδιο τον Ζαχαρία Καρούνη, στίχη Χρήστου Παπαδόπουλου. Οι φίλοι μου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

τόσο δα μικρή λέξη, θες ένα τόσο δημοφιλές τραγούδι, Δημήτρης Μητροπάνος, το έγραψαν ο Στέφανος Κορκολής και η Ρεβέκα Ρούση. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο τον Παναγιώτη από την Πέφτη, από την Πεύκη, ο οποίος μας ενημερώνει, μας έστειλε μήνυμα ότι στα λιπάσματα στον Πειραιά, σε αυτή την θαυμάσια περιοχή, είναι φεστιβάλ σε εξέλιξη στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Και με δύο ακόμα τραγούδια πάμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα η Αλέκα Κανελίδου τραγουδά Γιάννη Σπανό με στίχους του Πυθαγόρα «Ήρθε ένας φίλος».

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της διαδρομής και σήμερα στον επίλογο μας Μάτια Μπλε, Σταύρος Ξαρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος από τον Γιάννη Πάριο και αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χριστός Παπαμιχάλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο μας από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες, μόνο μία ημερομηνία και η ανακοίνωση για το νέο σίγγλ. Μπελίντα, λοιπόν, από την Στέλλα, δηλαδή την Στέλλα Χρονοπούλου, με τους εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες που θα μπορούσαν να μην σημαίνουν και τίποτα αν ο μουσικός κόσμος της Στέλλας δεν ήταν από αυτούς που θες να χαθείς μέσα τους.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φίλοι και να βγαίνει μαζί του τα βραβεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο τέλης μπορεί συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

έστριψε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Το βλέμμα του παρόντος, συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Γιάννης Καλατζής, δεύτερη φωνή Λίτσα Διαμάντη, και είναι 13 Δεκεμβρίου του 1968 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Μάνου Λοΐζου, ο Σταθμός. Το Δελφινάκι προστάθηκε την τελευταία στιγμή στον δίσκο, έμελε να είναι όμως η μεγάλη του επιτυχία. Έκανε μεγάλη επιτυχία τότε και ως 45 για τα jukebox. Και όταν 10 χρόνια μετά, δηλαδή την εποχή που ο Λοΐζος ηχογραφεί τα τραγούδια της Χαρούλας, κυκλοφορεί η πρώτη συλλογή με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, και αυτός ο δίσκος ξεκινάει ακριβώς με το Δελφινάκι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης, 17 Σεπτεμβρίου 1982, 17 Σεπτεμβρίου 2026, είμαστε 44 χρόνια από την ημέρα που έφυγε, στα 45 του μόλις χρόνια, ο Μάνος Λοΐζος, και ίσως μπορούμε να ρωτηθούμε πόσο ίδια και πόσο διαφορετικά έβλεπε τα πράγματα εκείνος, πόσο ίδια και πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε που έφυγε, και πόσο ίδια και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα τόσα χρόνια μετά. Ο καθένας δίνει τις δικές του απαντήσεις.

Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και στο Δελφινάκι, ήταν αυτή η πρώτη ηχογράφηση της Γοργόνας τα 1969-70. Αργότερα το κομμάτι θα ηχογραφηθεί και πάλι με τον Γιάννη Καλατζή για τον κύκλο Θαλασσογραφίες. Το 1970 όμως, νωρίτερα, θα ακουστεί πάλι μαζί με το Δελφινάκι σε μια ταινία του Σωρού, από τις πολλές που γυρίζονταν τότε στην εμπορική ακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ταινία «Ο Σταύρος είναι πονηρός», το Οδυσσέακος Τελέτου, φυσικά με πρωταγωνιστή το Σταύρο Παράδα. Εκείνη την εποχή ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν μια πηγή εσόδων για τους συνθέτες. Έτσι βλέπουμε αρκετά τραγούδια του Λοΐζου που δεν το φανταζόμαστε με βάση την εικόνα που έχουμε για αυτά στα νεότερα χρόνια, σε απίστευτες για την εποχή ταινίες.

αρχηγός, με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και πάλι από τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ίσως το μόνο που εμφανίζεται στη συλλογή του 1979 που λέγαμε πριν, την πρώτη συλλογή γνωστών τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου, που εκδίδεται όσο εκείνος ακόμα είναι στη ζωή. Εμφανίζεται λοιπόν σε άλλη εκτέλεση από αυτή που είχε ηχογραφηθεί νωρίτερα. Ακούγεται από την Χαρούλα Αλεξίου, όπως το ακούσαμε μόλις, ενώ στα τραγούδια του Δρόμου, στα 1975 που πρωτογραφήθηκε το κομμάτι, ο Λοΐζος το είχε ηχογραφήσει με την Αλέκα Αλιμπέρτη, στα πλαίσια της διάθεσής του τότε να χρησιμοποιήσει διαφορετικές φωνές, φωνές στον δρόμο που είχε ανοίξει φίλη και συνεργάτης των νεανικών του χρόνων στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και στους Λαμπράκηδες, που βέβαια όλα τα ενδιάμεσα χρόνια της δικτατορίας έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό τραγουδώντας τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάμε φυσικά για τη Μαρία Φαραντούρη. Στη συλλογή τώρα του 1979, ο Μάνος Λοΐζος γράφει ένα από τα πιο αφοπλιστικά σημειώματα σε δίσκο, και μάλιστα για την εποχή εκείνη. Το σημείωμα μαρτυράει πολύ ειλικρίνεια, μάλλον μαρτυράει με πολύ ειλικρίνεια τις σκέψεις και τη διάθεσή του εκείνη την εποχή. Γράφει ο Μάνος Λοΐζος: «Έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφύγω αυτό το κειμενάκι, συνοδευτικό της συσκευασίας του δίσκου. Και όταν πια ο Γιώργος Λάμδα με απείλησε, αν δεν το φέρεις μέχρι αύριο δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, και κλείνοντας το τηλέφωνο τον φαντάζομαι να λέει: Θεέ μου, αυτοί οι καλλιτέχνες, φρίκι, φρίκι, και για να μην γίνει τίποτα χειρότερο, είπα λοιπόν να κάτσω να το γράψω, ώστε η συσκευασία να είναι όπως ταιριάζει και ο αγοραστής να ξέρει να μην μετανιώσει που μας προτίμησε. Ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν μαζί με τον Αχιλλέα Θήτα αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών αυτού του άλμπουμ, πρώτες εκτελέσεις. Και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου. Και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση? Και έπεσα ξαφνικά μέσα σε ένα κοπάδι πυγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βέβαια προχωρήσαμε. Και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι. Και μήπως έτσι δεν είναι και με τα τραγούδια? Ένα κοπάδι πυγολαμπίδες. Να, ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ. Αλλά κατόπιν εορτής, βέβαια. Γιατί κι εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι. Και όχι γιατί έμεινα πεινασμένος. Κάτι μένει πάντα και για το συνθέτη. Αλλά όχι να του λένε και από πάνω: Πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος. Αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος. Και το σκοτάδι σκοτάδι, αλλά και ένα κοπάδι πυγολαμπίδες στη μέση του δρόμου, δεν είναι και λίγο πράγμα? Και εκείνο το φέρνει γούρι μπαμπά που φώναξε η Μυρσίνη την άλλη φορά που πήγαμε βόλτα στην Ερωτοσπηλιά, βλέποντας ένα φωτάκι να αναβοσβήνει στο ένα μου παπούτσι. Τι ήταν πάλι? Απλά, απλά, πυγολαμπίδα ήταν. Γούρι, λοιπόν. Μιλάμε 44 χρόνια αφού του έφυγε ο Μάνος Λοΐζος, και ίσως ό,τι και να διαλέξουμε μέσα από το σκοτεινό δρόμο του συνόλου του έργου του, δεν είναι παρά ένα κομμάτι πυγολαμπίδες.

Born in Jane, με λόγια του Γιάννη Νεγρεπόντι, ένα από τα λιγότερο ακουσμένα νέγρικα, όπως ηχογραφήθηκαν το 1975 με τη Μαρία Φαραντούρη. Τα νέγρικα βεβαίως παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε συναυλίες πριν την δικτατορία, και σε εκείνες τις συναυλίες τραγουδήθηκαν και από τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και από τον Γιώργο Ζωγράφο και από τον Διονύση Σαββόπουλο. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από χρόνια, βρέθηκε σε μια ταινία και η ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου σε κάποια από τα νέγρικα.

δεν που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά. Κατώτερη κι ανώτερη κολέρ παλικαρά. Σε που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν μιλά. Κατώτερη κι ανώτερη κολέρ παλικαρά. Του δίνουν και βραβείο του Τζο του Φουκαρά.

ηχογραφημένα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου είναι λιγότερα από 100. Πόσα τώρα από αυτά χωράνε σε μια συναυλία, σε ένα δίσκο, σε μια λίστα, σε μια εκπομπή? Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να ακούμε και να ξανακούμε. Ο χρόνος λοιπόν που μένει για άλλα είναι πάντα περιορισμένος, και σε αυτή την εκπομπή σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλω να ακούσουμε βέβαια και κάποιες στιγμές που έμειναν έξω από την δισκογραφία του, κάποιες πρόβες. Έτσι ακούσαμε και ένα από τα νέγρικα, όπως βρέθηκε ηχογραφημένο με το Διονύση Σαββόπουλο. Υπάρχουν και ηχογραφήσεις των μελοποιήσεων του Χικμέτ, με τη Μαρία Φαραντούρη καταρχήν. Έλεγε κάποια από αυτά στον Ορφέα το 1982 στις σκηνές της εμφανίσεις με το Ζιλφί Λιβανελή. Υπάρχουν και με τον Μανώλη Ρασούλη κάποια, όπως και με τον Γιώργο Νταλάρα έχουν εκδοθεί δύο από αυτά. Υπάρχουν όμως και οι εκτελέσεις του ίδιου του Μάνου Λοΐζου, ας πούμε ενώ δοκιμάζει το παλιό ρολόι.

ανάλογες στιγμές υπάρχουν καταγεγραμμένες με το Μάνο Λοΐζο και σε άλλα τραγούδια και παλιά, όπως το «Πίσω από την πόρτα το καρφί», «Το κόκκινο γλυκό μου στόμα», αλλά και αργότερα. «Το όλα σε θυμίζουν», «Το σ' ακολουθώ», με το στίχο που είναι αφιερωμένο στην Λίζη Λασιτιωτάκη, που ήταν και η αφορμή που γράφτηκε το τραγούδι, ή ακόμα και το «Σε ψάχνω», γραφημένο αυτό για το ραδιόφωνο.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είχα στείλει στίχο στο Λοΐζο, το Μάνο Λοΐζο. Είχε αρχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτούς. Βρήκαμε κάποιες προσπάθειές του. Μία από αυτές είναι το κοσμικό. Θα το ερμηνεύσει ο Αλέξανδρος. Αναφέρεται στο καφενείο που είχε ο πατέρας ενός φίλου μου, από όπου έμαθα ότι το 1953 νομίζω είχε γίνει μια εκδήλωση προεκλογική κιόλας, καλή ώρα, και μίλησε ένας υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΑ τότε. Το καφενείο στιγματίστηκε και συνεχώς το περιτριγύριζαν διάφοροι καφιέδες. Και αυτό φαίνεται σχετικά παροχημένο, αλλά έχω και ένα φόβο ότι μπορεί να ξανάρθουν αντίστοιχες παρόμοιες μέρες. Θα το αφιερώσω στο Μάνο Λοΐζο, μεγάλο συμφέτη, μεγάλο άνθρωπο και μεγάλο αγωνιστή, και να το αφιερώσω και στην κόρη του Δημηρσίνη, που νομίζω είναι κάπου εδώ ανάμεσά μας.

Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Τα τηλεφωνά μας 2 10 63, 168 και 169. Τα λέμε αν θέλετε μέσω Viber, αν γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά. Τα λέμε μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και από αυτό που ακούσαμε, φαντάζομαι το αναγνωρίσατε, ήταν η πιο πρόσφατη παρουσία ανέκδοτου υλικού του Μάνου Λοΐζου. Ήταν μόλις το 2020. Στις συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου εκείνο το καλοκαίρι, το Καφενείο Κοσμικών, μουσική του Μάνου Λοΐζου με στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έχει αφηγηθεί με αρκετές λεπτομέρειες τη συνάντησή του με τον Μάνο Λοΐζο λίγο πριν φύγει εκείνος από τη ζωή και την επιλογή εκείνου να μελοποιήσει στίχους του. Πάλι πίσω στον χρόνο.

ακορντεόν με λόγια του Γιάννη Νεγρεπόντι. Δεν έγινε ποτέ δίσκος όπως το ακούσαμε με το Γιάννη Πουλόπουλο. Αρχές του 1967 όμως ο σκηνοθέτης Λάμπρος Λιαρόπουλος, πιο γνωστός από την ταινία του Γράμμα από το Σαρλερουά, παρουσιάζει τη δεύτερη μικρού μήκους ταινία του με τον τίτλο «Αθήνα, πόλη, χαμόγελο», πικρή ηρωνία. Μια μικρού μήκους ταινία με υπόθεση, καμιά εικοσαριά λεπτά ήταν όλο και όλο. Η ταινία όμως τέλειωσε το Φλεβάρι και λίγο μετά ήρθε η δικτατορία, δεν προβλήθηκε σχεδόν πουθενά τότε. Σήμερα αν είστε τυχεροί στο YouTube μπορείτε να βρείτε το στιγμιότυπο αυτό με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Μάνο Λοΐζο, τον αδερφό του σκηνοθέτη, και τον Δήμο Μούτση στην φυσαρμόνικα από ό,τι λέγεται, να τραγουδούν το ακορντεόν όπως στην ταινία. Ο Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια εκείνη την εποχή είχε ήδη ηχογραφήσει σε δίσκους 7 τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, με πιο γνωστό ανάμεσα σε αυτά το «Καράβια Αλίτες», ήταν με στίχους του Φόντα Λάδη. Θα το ακούσουμε το τραγούδι σήμερα, όχι όμως από το Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά πάλι από μια εκτέλεση που δεν βγήκε σε δίσκο. Υπάρχει όμως ο κινηματογράφος.

0: μυστικός άνθρωπος αυτός ο Ντάλμπασης λοιπόν?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ο Ντάλμπασης λέω. Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες δηλαδή?
1: Πολλά. Διπλοπενιές αυτός. Διπλωματιές εσύ.

τραγουδίστρια η Κλειό Δενάρδου. Στους διαλόγους της ταινίας ακούγονταν η Μπέατα Σιμακοπούλου και ο Σταύρος Παράβας. Το 1965 λοιπόν είναι η χρονιά που κάνει την πρώτη του ουσιαστικά είσοδο στην δισκογραφία ο Μάνος Λοΐζος. Έχει βέβαια ήδη ηχογραφήσει ένα μόνο τραγούδι στα 1962, το τραγούδι του Δρόμου του Λόρκα με τον Γιώργο Μούτσιο. Όμως το 1965-66 είναι που μπαίνει πιο οριστικά και καθοριστικά στο χώρο του τραγουδιού. Ηχογραφεί 45 στροφές και τα 7 τραγούδια που λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά και το Δρόμο και άλλο ένα τραγούδι με την Σούλα Μπιρμπίλη. Κάποια από τα τραγούδια τώρα που ηχογραφεί για την δισκογραφία ο Γιάννης Πουλόπουλος προέρχονται σχεδόν παράλληλα, μάλλον ακούγονται σχεδόν παράλληλα και στον κινηματογράφο, στην ταινία Μπετόβεν και Μπουζούκι του Ορέστη Λάσκου. Εκεί τραγουδούν η Κλειό Δενάρδου και ο ηθοποιός Χάρης Παναγιώτου, που κρατά και βασικό ρόλο δίπλα στους πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη, ανταγωνιστές συνθέτες, ο ένας του Μπουζουκιού και ο άλλος της κλασικής μουσικής. Όπως είπαμε, τα Καράβια Λίτης είναι το πιο γνωστό ανάμεσα στα τραγούδια. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω όμως να ακούσουμε και κάποια τραγούδια γνωστά ή αγαπημένα ή λιγότερο ακουσμένα από τους κύκλους τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου.

η στίχη του Μανώλη Ρασούλη. Μες στο πλήθος η Χάρης Αλεξίου, ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Δήμητρα Γαλάνη, από τα τραγουδία της Χαρούλας του 1979.

Ροζαλάρας 1976 από τα τραγούδια μας και με στίχους του Φόντα Λάδη. Λέω αυτή η εκπομπή να τελειώσει με μια νεότερη εκτέλεση τραγουδιού του Μάνου Λοΐζου. Η ιστορία του στιχογραφία ξεκίνησε το 1986 όταν τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο της με τους Χάνομαι γιατί ρεμβάζω. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε όμως ήρθε 20 χρόνια αφού του

είχε φύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος και τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης, 2002. Το τραγούδι είναι το «Κι αν τα μάτια σου» από τον Γιώργο Τσάμπρα και τον Χάρη Κουτουλογιάννη. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλό Βασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε με το μουσικό θέμα της ταινίας του Ρομπέρτο Μπενίνι, La Vita è Bella, «Η ζωή είναι ωραία». Η ταινία, αλλά και το μουσικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνι, έχουν γίνει σύμβολο τρυφερότητας, ελπίδας και ανθρωπιάς. Το La Vita è Bella είναι μουσική που μένει μέσα μας, καταγράφεται στη μνήμη. Μελωδία απλή, τρυφερή, σε παρασέρνει. Ακούσαμε μια διασκευή της από τον Γάλλο βιολονίστα Ρένο Καπουσόν. Στη διασκευή του μάλιστα σε κάποιο σημείο φέρνει τη μελωδία σε μινόρε κλίμακα για να επανέλθει μετά από έναν ολόκληρο κύκλο στην κανονική ματζόρε κλίμακα που είναι γραμμένο από τον Νικόλα Πιοβάνι. Μαζί του έπαιξε και η φιλαρμονική ορχήστρα των Βρυξελών που διεύθυνε ο Στεφάν Ντενέφ.

Αυτό ήταν το «Κούντουλου να βίνει», το γνωστό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου που είχε τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη με τον Ηλία Ιούγκο στο άλμπουμ «Παράλογα». Εμείς σήμερα ακούσαμε μια ιταλική εκτέλεση από την Φραντζέσκα Μπρέσκι και τον Ντέιβ Τιριοντίνο, ο οποίος έγραψε και τους ιταλικούς στίχους. Εξαιρετική η ερμηνεία τους. «Κούντουλου να βίνει» στη γλώσσα των βλάχων σημαίνει «όταν βγαίνει το φεγγάρι». Πριν από 7 χρόνια είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Ο Λέλε» σε επιμελημένη έκδοση τρίγλωση και αποτέλεσε ίσως το πρώτο εγχείρημα παγκοσμίως για καταγραφή μελοποιημένης ποίησης στην βλάχικη γλώσσα. Πρόκειται για ποίηματα του καθηγητή κοινωνικής λαγογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νιτσιάκου, Βασίλη Νιτσιάκου, που γράφτηκαν εξ αρχής στην βλάχικη γλώσσα. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Σούλης Λιάκος, που είχε συνθέσει τις 8 μελωδίες, και επίσης ο Μάκης Σεβίλογλου στις άλλες 2. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Αρίνα, Αρίνα» από την φωνή της Μαρίας Δάφκα.

Αρίνα, τραγούδησε η Μαρία Δάφκα, η μελοποιημένη ποίηση στη βλάχικη γλώσσα από τον Βασίλη Νητσιάκο και η μελωδία του Σουλιλιάκου. Από τους χαΐνδες που χρησιμοποιούν συχνά τον μύθο, το παραμύθι και την προφορική παράδοση για να μιλήσουν για τον έρωτα, την ελευθερία, το θάνατο, την εξουσία, την κοινωνία, θα ακούσουμε τις συνταγές μαγειρικής με τη φωνή της Μαρίας Κώτη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι «Διαγώνια πάθη» και είναι η φωνή που το τραγουδάει η Μίσια από την Πορτογαλία.

αγωνία πάθη. Αυτός ο τίτλος, η Μίσια, ερμήνευσε. Μια υπέροχη ερμηνεύτρια, υπήρξε από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της Πορτογαλίας. Ανανέωσε ριζικά το παραδοσιακό πορτογαλικό τραγούδι. Η ίδια μελοποίησε και στίχους σημαντικών ποιητών. Τη χαρακτήριζαν συχνά ως αναρχική του φάδο, καθώς τόλμησε να εξυγχρονίσει το κλασικό ύφος τους, προσθέτοντας σύγχρονα στοιχεία αλλά και μουσικά όργανα όπως το βιολί και το ακορντεόν, και απαγγέλλοντας στίχους ποιητών, όπως ποίηματα του Φερνάντο Πεσόα. Η φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου τώρα, σαν τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ, τόσο με τη φωνή της Μελινάς Μερκούρη όσο και με αυτή της Βίκης Μοσχολιού. Τι έχει και κλαίει το παιδί.

Ήταν η Τανιά Τσανακλήρου, τι έχει και κλαίει το παιδί του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου σε μια ηχογράφηση από συναυλία που είχε δοθεί προς τιμήν της Βίκης Μοσχολιού. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πάλι με τους ίδιους δημιουργούς, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Σταύρος Ξαρχάκος, αυτή τη φορά Μελίνα Μερκούρη, Να με θυμάσαι, σολίστη στο μπουζούκι, ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Μισελ Λεγκράν συνέθεσε το όνομά του με τον κινηματογράφο. Συνέθεσε για περισσότερες από 200 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες. Η μουσική του καριέρα είχε διάρκεια 50 περίπου χρόνων. Μερικές από τις ταινίες του, υπόθεση Thomas Crown, Καλοκαίρι του 42, Lady Sings the Blues για την Billie Holiday, Yedl, μερικές από τις ταινίες που υπέγραψε. Επίσης είναι κάτοχος τριών Όσκαρ. Ακούσαμε το μουσικό θέμα της ταινίας του Ζακ Ντεμί «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Πρωταγωνίστρια εκεί ήταν η πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ. Στην ορχήστρα που διεύθυνε ο Μισελ Λεγκράν, σολίστ στο βιολί ο Στεφάν Γκραπελί. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Year Encore, μόλις χθες. Είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια του Σαρλ Αζναβούρ, γραμμένο το 1964. Τραγούδι μνήμης και νοσταλγίας. Η αφηγηματική του ερμηνεία σε αγγίζει από το πρώτο μουσικό θέμα, από το πρώτο μουσικό μέτρο του τραγουδιού.

Αυτό ήταν το ερωτικό. Ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το ποίημα γράφτηκε στις 7 Αυγούστου του 1928. Έχει δε ακροστοιχίδα που σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, με τον οποίο ο ποιητής ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος.

Μιλόγκα Τρίστε, ταγκοσύνθεση του Σεμπάστιαν Πιάνα. Ακούσαμε μια ορχιστρική εκτέλεση. Οδηγός μας, ο δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας Χιούγκο Ντιάζ. Ακούστηκε με αυτήν την εκτέλεση στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας της Σάλι Πότερ, Μάθημα Τάγκο. Εκτός από τον Χιούγκο Ντιάζ, επιφανείς σολίστες αυτού του τόσο μελωδικού όργανου ήταν και ο Αμερικανός Λάρι Άντλερ, αλλά και ο Βέλγος Τουτς Θίλεμανς. Σε δίσκο με τραγούδια του George Gershwin, ο Λάρι Άντλερ ακολούθησε τις φωνές με τον ήχο της φυσαρμόνικάς του. Ελάτε να ακούσουμε από τη φωνή του Peter Gabriel το περίφημο Summertime του George Gershwin και του DeBose Hayward. Λάρι Άντλερ.

πουλιά χτίσαν το Μάρτι μια φωλιά στο περιβόλιτο παλιό και είχαν τον άνεμο σκολιό. Μα με το Απρίλι τη χαρά καινούρια βγάλανε φτερά και είδανε πέρα από το βουνό του μισέ μου τον ουρανό. Δεν μου φτάνει αυτός ο κήπος, δεν μου φτάνει τούτη η γη. Της καρδιάς μου ο κάθε χτύπος είναι κι άλλη μια πηγή που γυρεύει να βρει ακόμα το καινούργιο της το χώμα. Νίκος Γκάτσος από τη μυθολογία του Μανου Χατζηδάκη με τη φωνή του Γιώργου Ρωμανού. Στη φυσαρμόνικα που ακούγονταν στην ορχήστρα έπαιζε ο Δήμος Μούτσης. Με ένα ξεδένια ήταν τα βουνά Μίκης Θεοδωράκης στους στίχους του αδερφού του Γιάννη με τη Μαρία Φαραντούρη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Τομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1991 ο σκηνοθέτης Αλέν Κορνό γύρισε το φιλμ «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Το σενάριο βασισμένο στο μόνιμο μυθιστόρημα του Πασκάλ Κινιάρ. Στην ταινία παρουσιάζεται η φανταστική εκδοχή της σχέσης δύο σπουδαίων μουσικών του 17ου αιώνα, του Μαρέν Μαρέ που έπαιζε βιόλα ντακάμπα και του δάσκαλού του Σεντ Κολόμπ. Αν και το σενάριο είναι προϊόν μυθοπλασίας, εντούτοις βασίζεται σε ιστορικές πηγές. Η κινηματογράφηση του Αλέν Κορνό ήταν αριστουργηματική, αριστοτεχνική. Συνέθεσε πλάνα μοναδικής ευαισθησίας. Τη μουσική επένδυση της ταινίας με μουσικές του Μαρέ, του Σεντ Κολόμπ αλλά και του Ζαν Μπατίστ Λουλί επιμελήθηκε και ερμήνευσε με το μουσικό του σύνολο ο Καταλανός Ζουρντί Σαβάλ. Κυρίαρχος βέβαια ήταν ο ήχος της βιόλας. Ακούσαμε μόλις μουσική του Ζαν Μπατίστ Λουλί, συνθέτης που θεωρείται ο πατέρας του γαλλικού μπαρόκ. Είναι από το soundtrack της ταινίας. Να μείνουμε όμως ακόμη λίγο σε αυτό το soundtrack, από το «Όλα τα πρωινά του κόσμου», για να ακούσουμε το τραγούδι «Ένα νεαρό κορίτσι», ανώνυμου δημιουργού του 17ου αιώνα. Στην ίδια ακριβώς μελωδία, αμέσως μετά ακούγεται και ο Αλκίνος Ιωαννίδης που πρόσθεσε στίχους στη μελωδία.

0: Τι ωραία η στίχη του Αλκινού. Αλκίνος Ιωαννίδης, αυτή την μελωδία που μας έρχεται από τον 17ο αιώνα, ένα τραγούδι που είχε τον τίτλο «Ένα νεαρό κορίτσι». «Ταξίδι» ήταν ο τίτλος που έδωσε στη μελωδία και στους στίχους του ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, σε μια από τις κορυφαίες κατά τη γνώμη μου ερμηνείες της μουσικής του διαδρομής, «Πριν το τέλος».
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους πάνω στη μελωδία ενός τραγουδιού του Λούτσο Μπατίστη που στα μέσα της δεκαετίας του 70 είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Ήταν το «I Giardini di Maggio». Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το ερμήνευσε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ήταν το «Πριν το τέλος» και η εποχή της αγάπης. Και εδώ έχουμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου πάνω στην μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη.

Η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε «Την εποχή της αγάπης». Μάνος Χατζηδάκης, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη είναι παλιά, από το 1961. Μουσική που είχε συνθέσει για την ταινία «Η 300 Σπάρτης» του Ρούντολφ Ματέ, η οποία προβλήθηκε ένα χρόνο αργότερα στους κινηματογράφους το 1962. Τη μελωδία που ακούσαμε επεξεργάστηκε και ενορχίστρωσε ο Νίκος Κυπουργός. Που τραγούδι του τώρα θα ακούσουμε, και πάλι εδώ η στίχη της Λινάς Νικολακοπούλου, και είναι η Χαρούλα Αλεξίου που τραγουδάει «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

Λοιπόν, ακούσαμε το Ruby Tuesday, Mick Jagger και Richard, τραγούδι των Rolling Stones με την ερμηνεία εδώ της Melanie που το μετατρέπει σε folk με ερμηνεία τρυφερή εσωτερική, και η Marianne Faithfull τραγουδάει Rolling Stones, As Tears Go By.

ανώδειες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Το Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η αναφορά μας στον Μάνο Λοΐζο. Από το πρωί θα ακούσατε σε εκπομπές τραγούδια του. Τραγούδια μας δηλαδή. Τραγούδια που καλά κρατάμε μέσα μας. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες μας. Μάνος ο μελωδός. Οι μελωδίες του γίνονταν δικές μας από την πρώτη ακρόαση. Τα τραγούδια του πάντα στις παρέες μας, μέχρι και σήμερα. Οι μελωδίες του άμεσες και εύκολες να τις τραγουδήσει κανείς, αλλά ποτέ δεν ήταν απλοϊκές. Τα τραγούδια του συνδύαζαν την απλότητα, την αμεσότητα με δύναμη διαχρονική. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος είχε περιγράψει τη μουσική του Μάνου Λοΐζου λέγοντας πως είναι οικία, φιλική, απλή αλλά όχι κοινότοπη, με ταυτόχρονα ήπια και αγωνιστική ενέργεια. Και ένα βασικό στοιχείο που τον έκανε ξεχωριστό τον Μάνο Λοΐζο, δεν έβαζε τη μελωδία στην υπηρεσία του μηνύματος. Έκανε το μήνυμα τραγούδι.

0: Με.
1: Αυτός ήταν ο Μέρμπιγκας. Η φωνή του Μάνου Λοΐζου, πάντα γλυκιά, λυρική. Ξέρετε, πάντα ο δημιουργός ενός τραγουδιού δίνει την πιο πιστική ερμηνεία του. Μετά έρχεται ο ερμηνευτής που πλάθει τον δικό του μύθο με τη φωνή του. Θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του Μάνου Λοΐζου και στα επόμενα τρία τραγούδια, χωρίς σχολιασμό, έτσι να αφαιθούμε στην αίσθηση των τραγουδιών του.

0: Σ' ακολουθώ, μη με ρωτάς, σε βάχο θαλασσινός. Μάνος Λοΐζος. Σαν σήμερα έφυγε το Σεπτέμβριο του 1982.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ εδώ θα είμαστε στο στούντιο του Δευτέρου. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Κι εγώ το διασκίζω γάμα ρε αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού μα επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ δε μακίζει ο φόβος. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Ποια επανάση και έχω αράξει εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να παίξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα δάση θα πτήσει. Αισθάνομαι τάξη ανοίγω σε τάξη που αχ. Αυτή την πέτρα θα τη στύψει.

Κράτα ανάσα και μέτρα, μη φοβηθείς στον καιρό. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ και ο χρόνος πάντα δείχνει τις δυνάμεις μας. Ο χρόνος δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι αντοχές μας και κόντρα και σε αυτόν πάμε. Ε? Και κόντρα και στις δυνάμεις μας πάρα πολλές φορές. Πολυξένη Καράκογλου, κοινή θνητή, μη φοβηθείς, στίχη από την Αθηνά Σπανού και τους κοινούς θνητούς. Έτσι στην, από το άλμπουμ «Η Υπόσχεση» στην πρώτη μας καλημέρα στα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και την ημέρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εξάλλου, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πλέον, η Αριάδνη γιορτάζει σήμερα, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Τα χρόνια μας πολλά και καλά.

Αλγίνος Ιωαννίδης, ζωντανή ηχογράφηση από το 2 Ηρωδού Αττικού. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Μάνος Χατζηδάκης, η μουσική νότος Νότης Περιγιάλης, είχε γράψει τους στίχους. Να σας θυμίσω, όπως κάνω κάθε φορά, ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και στο Dab Plus πλέον, και ιδιαίτερα ευχάριστο για όλους εμάς εδώ και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Να σας πω ότι η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Και να πάω λίγο στα της ημέρας. Δεν έχει συμβεί στις 18 Σεπτεμβρίου ένα ευχάριστο γεγονός, θα το χαρακτηρίσω πάρα πολύ δυσάρεστο. Και βεβαίως, επειδή μου γράφετε διάφορα μηνύματα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχαστεί, ποτέ να φύγει από τις μνήμες. 2013, πριν από 13 ολόκληρα χρόνια, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο μουσικό και ράπερ τον Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς τον μαχαίρωσε στην καρδιά και έχασε τη ζωή του. Και αυτές οι πράξεις, γιατί συμβαίνουν και διάφορα γεγονότα αυτές τις μέρες, φυσικά και δεν θα αναφερθώ ούτε σε πρόσωπα ούτε στα γεγονότα, αυτές οι πράξεις δεν ξεχνιόνται. Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έκαναν αυτά, και το λέω πολύ αργά, δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν για τον Παύλο Φίσα και αφιερώθηκαν στη μνήμη του, είναι αυτό που έγραψε ο Βαγγέλης Μαχαίρας στη μουσική, η στίχη από τον Δημήτρη Λέτζο, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2001, το ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη, ο Διγενής στο Πέραμα, ένα ζεϊμπέκικο αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Φίσα.

Νίκος ο Πάζογλου, εγώ δεν είμαι ποιητής, από το άλμπουμ «Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα», η μουσική του Νίκου, η στίχη, τα λόγια από τον Λάζαρο Ανδρέου. Να πάμε λίγο να δούμε της ημέρας που ξημερώνει, 18 Σεπτεμβρίου, είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Το πιστεύετε? Υπάρχει αυτή η Διεθνής ημέρα για την ισότητα των αμοιβών. Αντιπροσωπεύει, λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Το δέχομαι, το αποδέχομαι και συμφωνώ απολύτως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και βεβαίως σε όλη την Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε. Και εγώ θα προσθέσω, έτσι κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχω στοιχεία, εξάλλου και τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται είναι από το 2019, θα πω ότι το μισθολογικό χάσμα δεν είναι μόνο εις βάρος των γυναικών, επιτρέψτε μου, είναι και εις βάρος των ανδρών.

Ήταν η αλήτη αγάπη που θεωρώ ότι είναι και η πιο φυσιολογική, έστω και αν σας φαίνεται περίεργο λόγω του αλήτησα, θεωρώ όμως ότι έχει τις δικές της διαδρομές και έχει τις δικές της εξάρσεις που είναι τόσο όμορφες όταν συμβαίνουν και γι' αυτό λέγεται και αλήτησα. Ήταν ο Νίκος Βενετάκης στην ερμηνεία, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο δημιουργός και στα λόγια και στη μουσική, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος, πολύ πρόσφατο, με τίτλο «Κίρκη», αλήτησα αγάπη λοιπόν, και δεν θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να μην ταιριάζει με την τράπουλα του Μίλτου Πασχαλίδη.

0: σπίτι. Διώξε μου τη λύθη κι άσε να θυμάμαι τα κορμιά καράβια σε μιας νύχτας χάδια να καούν να πάνε.
1: Ο νους που πολλές φορές ακολουθεί τη δική του διαδρομή ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα, αφήνει στην άκρη πάρα πολλά πράγματα ή από την άλλη δεν ξεχνάει τίποτα. Ξεχνάμε όμως και κάποιους φίλους που ήταν και είναι οφθαλμαπάτες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η λέξη φιλία. Είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ, αλλά ισχύει πάρα πολύ λίγο. Ήταν ο Αργύρης Λούλατζης, κάποιοι φίλοι. Στέργος Παπαποστόλου έγραψε τα λόγια, Μανώλης Θαλασσινός έγραψε τη μουσική. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου γράφετε ότι έχει πολύ κόσμο στο πεδίο του Άρεως, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου για το 2026, στο πεδίο του Άρεως. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι χορηγός επικοινωνίας. Να σας πω ότι σήμερα, 18 του μήνα, στις 7 η ώρα, το απόγευμα στην κεντρική σκηνή του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου θα διοργανωθεί στρογγυλό τραπέζι που θα έχει να κάνει με την αστυνομία και την αστυνομική λογοτεχνία, μύθος, αλήθεια και αληθοφάνεια, από το πεδίο λοιπόν στις σελίδες στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι σε εξέλιξη στο πεδίο του Άρεως μέχρι τις 20 του μήνα. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπάει στο πεδίο του Άρεως.

Ρίτα Αντωνοπούλου και Μάκε Αντωνίου, Σήμα, τίτλος τραγουδιού, η μουσική του Γρηγόρη Πολύζου, τα λόγια από την Χρήση Κοτοβού, στο άλμπουμ «Στα χνάρια του Ερημίτη» που κυκλοφόρησε φέτος, καινούρια δισκογραφική δουλειά. Να σας θυμίσω ότι ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Η διαδρομή μας άποψε και απόψε μέχρι τις 2 και θα ταξιδέψουμε από το μέλλον και από το παρελθόν.

Αναστασία Μουτσάτσου, από το μέλλον και από το παρελθόν, η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, η στίχη από την Ουρανία Πατέλη, έχεις έρθει από το μέλλον, έχεις έρθει και από το παρελθόν και όλα αυτά τα κάνουν στη ζωή ακόμα πιο όμορφα, ακόμα καλύτερα. Και μέσα στο στίχο λέει «Είσαι ουρανού σημάδι» και αυτό δείχνει και τη δική του μεγάλη οντότητα και μεγάλη ύπαρξη. Το 2017 κυκλοφόρησε η ταινία «Τζαμάικα», αν θυμάστε. Φάνης Μουρατίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, Σπύρος Παπαδόπουλος, Νικολέτα Κοτσαϊλίδου έπαιζαν σε αυτή την ταινία. Σε αυτή την ταινία λοιπόν παίζονταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου. Το ερμήνευε και το ερμηνεύει βεβαίως η Γιώτα Νέγκα για ανοιχτούς λογαριασμούς ο λόγος. Πόσους έχουμε αφήσει.

Κλειδαριές λοιπόν για τις φάσεις που περνάει η αγάπη στη ζωή μας, όποιο είδος αγάπης κι αν είναι αυτό, περνάει αυτές τις φάσεις, τις βιώνει και γίνεται και πιο δυνατή, έτσι, μεταξύ μας. Αυτό χρειάζεται η αγάπη για να δυναμώσει, να περάσει και από τις δύσκολες φάσεις. Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη στην ερμηνεία, Γιώργος Σαμπάνης έγραψε τη μουσική, Ελεάνα Βραχάλη έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Παιδί δικό σου». Να πω βεβαίως ότι αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 2016 στο άλμπουμ «Φυλακή ψήσης ασφαλείας». Το είχαν ερμηνεύσει ο Γιώργος Δαλάρας και ο Μπάμπης Στόκας. Απόψε το ακούσαμε από την Ελευθερία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια στα μηνύματα που στέλνετε. Δεν το έχω κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το κάνω όμως απόψε, και για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνετε και για τα λόγια που μου γράφετε. Και θα στείλω λοιπόν τις καλημέρες μου και πολλούς χαιρετισμούς στην Πεύκη, στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη, στη Λάρισα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, στο μικρό εγγονό που μιλάει για την αγάπη και λέει πολύ ωραία λόγια. Στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, στο Κολωνάκι, πολλούς χαιρετισμούς. Στην Αδριανή, στη Δράμα, μας ακούει στην Αδριανή ο φίλος μας από ένα μικρό ραδιοφωνάκι του 70, παρακαλώ. Τεράστια αξία. Στο Γκίζι, την καλημέρα μου, και στην Κοζάνη, υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο, γιατί πάμε στη Ρετσινιά, την οποία παρακαλώ. Τεράστια αξία. Στο Γκίζι την καλημέρα μου, και στην Κοζάνη υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο, γιατί πάμε στη Ρετσινιά,

Ρετσινιά λοιπόν μπορεί να υπάρχει, μπορεί να κολλάει, έτσι, γιατί πολύ εύκολα μπαίνουν οι ρετσινιές, πολύ δύσκολα βγαίνουν. Από την άλλη, αν αγαπάς τον εαυτό σου, τα αφήνεις λίγο στην άκρη αυτά, τα εξαφανίζεις και ακολουθείς την πορεία σου. Δεν ασχολείσαι με κανέναν άλλον. Ολοκένουργιο τραγούδι βεβαίως της Ματούλα Ζαμάνη, η Ρετσινιά τον Απρίλιο. Κυκλοφόρησε όλο δικό της και στίχη και μουσική. Το τραγούδι αυτό όταν το είχαμε ακούσει μαζί για πρώτη φορά είχα κάποιες έτσι αντιδράσεις οι οποίες είχαν να κάνουν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο στεναχωρεί, ότι φέρνει πόνο, φέρνει στεναχώρια για τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, έχουν φύγει από την πατρίδα και δουλεύουν εκεί. Είπα να το ξαναθυμηθούμε σήμερα, όχι για να σας δημιουργήσω πάλι αυτό το πόνο και αυτή την φθορά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, και να τους στέλνουμε βεβαίως και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Εδώ ο Δημήτρης Μητσοτάκης συνεργάζεται με τους Thrax Punks, έχει γράψει ο ίδιος τους στίχους και τη μουσική. Thrax Punks που σημαίνει Πάνος Γκίνης, Βαΐτσης Χαρακοπίδης, Γιώργος Σταυρίδης και βεβαίως μαζί τους ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Τίτλος τραγουδιού είναι Κυρακατίνα. Θα κρατήσω ένα στίχο μόνο που λέει ότι στα ξένα βρωμοέλληνες, στα ξένα βρωμοέλληνες και στην Ελλάδα ξένοι.

Πόσο μας λείπεις, βρε Διονύση. Διονύση Σαββόπουλο, σας προμόντε, στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου από το δίσκο «Ο Σαμάνος». Ας προμόντε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, είναι μεγάλος ορεινός όγκος, βρίσκεται στην περιοχή της Καλαβρίας, στην νοτιότερη Ιταλία, βρίσκεται στην επαρχή του Ρέτσο Καλάμπρια. Το όνομά του σημαίνει τραχή ή λευκό βουνό. Στις πλαγιές του μάλιστα βρίσκονται ιστορικά ελληνόφωνα χωριά, όπως το Ροχούδι, όπου εκεί ομιλούνται τα ελληνικά της κάτω Ιταλίας ή αλλιώς τα Γκρέκο. 6 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Πρωινό Παρασκευής και ο μήνας έχει 18. Κρύο και ζεστό.

πάντα χάνει. Όποιος λέει πρώτος σ' αγαπώ, έγινε φόβος και η λέξη σ' αγαπώ. Μεγάλη αλήθεια του τραγουδιού. Έτσι έφτασε η ζωή μας. Να φοβάσαι να το πεις, μήπως και παρεξηγηθείς. Ή από την άλλη, μήπως πει ο άλλος, πω πω πω τώρα μπλέξαμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η μουσική και τα λόγια του Κώστα τη Λαπερίδη, Νίκος Γιώγαλας, Κρύο και Ζεστό, από το άλμπουμ Ενδοχώρα. Θα στείλω πρώτα τις καλημέρες που χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, την καλημέρα μου στο Βύρωνα, χαιρετισμούς στην Γαστούνη, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, στα Πετράλωνα, καλημέρα, στο Νέο Κόσμο, καλημέρα, σε λίγο υπόλοιπες καλημέρες. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία γίνεται μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα ακόμα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λαβρέντη, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, ο μικρός Τιτανικός. Όμως θα το ακούσουμε από τη Ρένα Μόρφη. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ.

Για το μαγικό βυθό που κρύβει η ζωή μας, που κρύβουν οι ψυχές μας. Ένα τραγούδι απόλυτο ταξίδι, απόλυτη διαδρομή της έλλειψης, της απουσίας, της απομάκρυνσης, αλλά στο τέλος πάντα έρχεται αυτό το πολύ ωραίο, το ωραίο συνέστημα όταν βρίσκεσαι με τον άλλον. Είτε είναι πολύ μακριά σου, είτε δεν υπάρχει τρόπος να βρεθείς. Η επικοινωνία όμως, η τελική επικοινωνία, έχει την πολύ μεγάλη της αξία. Το κύριο που ακούσατε ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν η άλκη στην πρωτοψάλτη, «Πες μου πως δεν είναι αργά», μουσική Papercut, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη, στα 19 λεπτά μετά τη μία, Νίκος Τερζής και Γιάννης Κότσιρας οι δημιουργοί. Θα το θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά «Το Ναυάγιο». Ελεονόρα Ζουγανέλη, κρατήσω από μένα.

Ένας όρκος που μπορεί μόνο να χαρακτηριστεί με ένα δέντρο που η ρίζα του είναι βαθιά. Ένας όρκος που πολλές φορές όταν αναλαμβάνεται καλό να είναι να φέρεται εις πέρας, γιατί πολλοί όρκοι δίνονται και πολλές φορές παραβιάζονται. Να στείλω καλημέρες, να στείλω χαιρετισμούς στην Σαλαμίνα, στην Κερατέα, στον Άλυμο, στις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς, στην Καβάλα, τους χαιρετισμούς μου, στο Δίστομο, στη Βιωτία, στις Μιλιές, στο Πήλιο, πολλούς χαιρετισμούς και στην Κηφισιά. Αυτό το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε στο άλμπουμ 10 τελευταία χρόνια, το ερμήνευε η Τάνια Τσανακλίδου, το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου. Απόψε θα το ακούσουμε από την Κορίνα Λεγάκη, τον Απόστολο Ρίζο, τον Γιώργο Ανδρέου βεβαίως και τον Γιώργο Καζατζή, που συμμετέχουν σε όλη αυτή την τόσο ωραία διασκευή, γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο.

Σε ξέρω από παλιά, πληρώνω μια ζωή ότι υπογράφεις, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα του νομίσματος στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή των ψυχών. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, να πληρώνει ο ένας ότι δημιουργεί ο άλλος, και από την άλλη να μην ακούει και ένα ευχαριστώ, βρε παιδί μου. Είναι δύσκολο στη ζωή το ευχαριστώ. Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους, η μουσική από το Θάνο Μικρούτσικο, Μαριάννα Πολυχρονίδη στην ερμηνεία μαζί με τον Απόστολο Μόσιο. Κάτι θάλασσες μας έφεραν στα 26 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη.

μου νωρίς και εσύ δεν μπόρεσες να πεις μια καλή νύχτα καθώς γύριζες την πλάτη. Γκρίζα μου μέρα Κυριακή, στο σπίτι πέφτει μια βροχή και έχει παγώσει το κορμί μου στο κρεβάτι. Σ' ένα τετράδιο παλιό, ζωγραφισμένο σ' αγαπώ, μαύρο το βέλος την καρδιά βάζει σημάδι. Με προσπερνάς σαν τον καιρό, στιγμές χαμένες στο κενό, και έχει σκεπάσει τη ζωή μου σαν σκοτάδι.

με την αλήθεια σου γυμνή και δηλητήριο στο φιλί. Νέα ταξίδια και αγάπες σχεδιάζεις.

0: ότι στα χέρια μας πεθαίνει.
1: Κουράστηκε η νύχτα, κουράστηκε η νύχτα και δεν βγαίνει, γιατί είπαμε υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και καλό να είναι στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπων να βλέπουμε και την άλλη πλευρά, πώς μπορεί και αντιμετωπίζει κάποιες καταστάσεις. Σε κάποιους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, σε κάποιους είναι πάρα πολύ εύκολο και κάποιοι εκμεταλλεύονται και αυτό. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Βεβαίως, Βασίλης Παπακοσταντίνου, νύχτωσε νωρίς, η μουσική του Δημήτρη Γαύρου, η στίχη από τη Μεταξία Δρογώση, ολοκένουργιο άλμπουμ, Πάνος Βλάχος, άλμπουμ Φωτογραφικά.

για να υπάρχει πάντα η ελπίδα, να υπάρχει πάντα η αισιοδοξία ότι αυτό που συνέβη κάποια στιγμή ίσως να αλλάξει. Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρία Παπαγεωργίου, ένα φως αναμένο. Ο Νίκος έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική από το άλμπουμ «Ανάμεσα». Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς απόψε. Στη Βουλιαγμένη την καλημέρα μου, στην όμορφη Πεντέλη, όπως μου γράφετε, βεβαίως, πανέμορφη, μου αρέσει και εμένα ιδιαιτέρως. Την καλημέρα μου στον πανέμορφο Πειραιά, βεβαίως, υπάρχει και μεγάλη αιτία εκεί. Στο Μαρούσι την καλημέρα μου, στην Τρίπολη επίσης, καλημέρα και στη Σπάρτη, καλημέρα και στην Πατρίδα, να στείλω στον Ναύπλιο αυτό το τραγούδι με τα χάρτινα φανάρια να ταξιδέψει σε όλους σας.

Μόναρ, Χάρτινα Φανάρια, Λευτέρης Πιάτσικας και Φίλιππος Πιάτσικας και δημιουργοί βεβαίως και ερμηνεύτες. Τα υπόγεια ρεύματα είχαν βγάλει κάποια εποχή ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους, σαν έρημα καράβια ο τίτλος του. Έχουμε ακούσει αυτή την διασκευή, εδώ και αρκετό καιρό όμως, και είπα να την ξανακούσουμε έτσι πλησιάζοντας το κλείσιμο της βραδιάς. Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή ερμηνεύουν. Είναι ένα τραγούδι από τα ωραιότερα που αγαπάω πάρα πολύ, από τα υπόγεια ρεύματα, σαν έρημα καράβια, και του δίνουν αυτό το διαφορετικό ήχο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δυτικές συνοικίες, παρακαλώ. Πόσο σε θέλω, η μουσική από τους Θερμίτες, η στίχη του Γιάννη Σπυρόπουλου. Φτάσαμε στο τέλος και για απόψε θα σας πούμε καληνύχτα με το φάντασμα από το παρελθόν, ένα ορχιστρικό θέμα του Διονύση Τσακνή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν

μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.